0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες την πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
3: Start the day on the bright side.
6: Wake up, it's a brand new day.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: This is the Mix FM Breakfast Show.
6: Wake up, it's a brand new day.
3: The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Αποκλείεται να βγάλουν το παιδί φεδόργιο.
2: Μα βλέπω την τούρτα, παιδιά. Έγινε viral στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν γίνεται.
2: Χρόνια πολλά φεδόργιε και κάπως έτσι λύνεις το πρόβλημα με τους παππούδες.
1: Είναι
2: τρόλ. Να μην μαλώνουν.
1: Να μην μαλώνουν οι παππούδες, θα βγάλω εγώ το παιδί μου φεδόργιο.
2: Φέδων ένας, Γιώργιος άλλος. Φεδόργιος.
1: Εντάξει, γιατί δεν τον βγάλανε. Γιοφέδων.
2: Το φεδόργιος. Έχει μια τέτοια.
1: Ένα κλάσ.
2: Ένα κλάσ, ένα αυτό. Εσύ που μιλάς τώρα,
1: ναι.
2: Ξέρεις αν οι γιαγιάδες σου μαλώσαν ή οι δικοί μου παππούδες μαλώσανε για το ποιο όνομα θα μπει.
1: Ε? Δεν μαλώσανε γιατί με βγάλανε η Ιωάννα, το όνομα του παππού.
2: Το όνομα του παππού.
1: Κάτσε να σκεφτώ τώρα με τις γιαγιάδες.
2: Λετίτσια η μία.
1: Λετίτσια και Κυριακή. Άρα θα ήμουνα.
2: Κυρίτσια.
1: Κυρίτσια.
2: Καλά.
1: Oh no.
2: Ήδη να αλλάξει το σήμα. Κυρίτσια Λαμπροπούλου.
1: Ναι.
2: Και κατευθείαν σε φαντάζομαι με τουαλέτα. Η Κυρίτσια Λαμπροπούλου ήρθε στη δεξίωση. Α!
1: Σκέφτομαι κι άλλα τώρα. Μπορώ να κάνω κι άλλους συνδυασμούς, ρε.
2: Τι άλλους συνδυασμούς να κάνεις.
1: Τσιάκι.
2: Τι τσιάκι, βρε, ζάρα μου.
1: Συγκρίνω. Και να είμαι τσακούα, ναι, γιατί.
2: Με το Κυρίτσια που έχει αρχοντιά.
1: Εσύ τι θα σου να, ρε.
2: Εγώ, κοίταξε. Πλάτωνας που πήρα το όνομά του.
1: Και
2: Θεόδωρος. Πλάδωρος.
1: Πλάδωρος.
2: Πλάδωρος. Τι ωραίο είναι.
1: Θεόπελα.
2: Θεόπλα.
1: Θεόπλα.
2: Τι Θεόπλα, Ζάμπα. Σαν εταιρεία είναι. Σαν εταιρεία είναι το Θεόπλα.
1: Για Θεό.
2: Έρχεται μήνυμα εδώ. Άμα τη λέω. Ασπασία και ειρήνη. Το κάνει ασπιρίνη.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Εντάξει, παιδιά, να ζήσουμε να το ακούσουμε και τούτο.
2: Απλά περίμενα λίγες μέρες για να διαπιστώσεις και μόνη σου κάποια αλλαγή στο προσωπάκι μου. Όχι τα μάγουλα μου που λίγο φουσκώσαν.
1: Ήτανε σπυράκι και εσύ δεν βγάζεις ποτέ.
2: Στην Ελλάδα. Τι, έχω σπυράκι εδώ?
1: Ναι, τώρα το πρόσεξε το μεταξύ. Δεν είναι ότι σε είδα και
2: γιατί,
1: είδα
2: ρε,
1: το σπυρί, απλά επειδή
2: γιατί
1: μου είπες να σε παρατηρήσω.
2: Δεν θα έπρεπε. Α, ναι, να το. Γεια σου,
1: δεν το έχεις χθες.
2: Καλώς ήρθες. Δεν ξέρω γιατί. Να σου πω,
1: ναι.
2: Δεν παρατηρείς μία λάμψη τις τελευταίες μέρες?
1: Όταν είμαι δίπλα σου, ναι.

0: Τη βλέπω.
1: Είναι δική σου λάθος.
0: Έλα, έλα, σε πειράζω.
1: Εντάξει, όχι, δεν πειράζει.
0: Είσαι πάντα πολύ λαμπέρος, Πλάτωνα.
1: Δεν ρώτησες πού οφείλεται αυτή η λάμψη.
0: Στην αγάπη που νιώθεις για την οικογένειά σου.
1: Ναι,
0: για
1: είναι και αυτό.
0: Την εκπομπή μας.
1: Όχι, παιδί, πιο χειροπιαστό πράγμα είναι.
0: Α, πίνεις πολύ νερό.
1: Ξεκίνησα night routine.
0: Oh my god, ναι. Να μας πει τώρα night την night routine του.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα έπλανα με ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Oh, δηλαδή ήταν αφρόλουτρο, ήταν έκανα. Δεν είχα τώρα αυτό για αυτό, αυτό για εκείνο.
0: Και τώρα έχεις.
1: Ναι, έχω σαπούνι προσώπου, ναι. Ειδικό, έτσι με κάτι μέσα, η αλουρονικά και τέτοια.
0: Ναι, τι άλλο, τι
1: κάνω
0: άλλο.
1: Έτσι καλά το πρόσωπο καλά.
0: Ναι.
1: Και μετά το κάνω με ζεστό νερό, έτσι να ανοίξουν οι πόροι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά,
0: ναι,
1: έχω μία κρεμούλα την οποία τη βάζω εδώ κάτω από τους κύκλους που δεν έχω.
0: Άρα κρέμα ματιών, ναι.
1: Ναι, και μετά βάζω και ένα άλλο υγρό, το οποίο έτσι κάπως μαλακώνει το,
0: ναι,
1: το αυτό. Το
0: δέρμα.
1: Ναι, δεν ξέρω, τα έχω εκεί μπροστά στη σειρά.
0: Ναι.
1: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Α, το τέταρτο?
1: Ναι, το τέταρτο τι, οδοντόβουτσο κρέμα. Αυτό είναι. Είναι μέρος της night routine μου και αυτό γιατί
0: να σε ρωτήσω τώρα την κρέμα ματιών.
1: Ναι.
0: Έχει ειδικό απλικατέρ.
1: Όχι.
0: Το βάζει με το δάχτυλο. Ποιο δάχτυλο χρησιμοποιείς, Πλάτωνα?
1: Αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτό. Το μικρό.
0: Το τέταρτο της Βέρας χρησιμοποιούμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην ήξερω τίποτα από τα πράγματα, αλλά αυτό το ξέρω.
1: Γι' αυτό και για το σπυρί. Γιατί δεν χρησιμοποιώ το τέταρτο δάχτυλο.
0: Είναι πολύ ευαίσθητο το δέρμα μας κάτω από το μάτι.
1: Ναι.
0: Μα το σπίρι δεν είναι κάτω από το μάτι σου, ρε.
1: Ναι, αλλά βάζω και εκεί. Επειδή δεν θυμάμαι
0: που
1: πρέπει
0: ματιό.
1: Να βάζω. Δεν θυμάμαι που πρέπει να τις βάζω. Τις βάζω παντούρες. Αλλά μάσε με τώρα. Εγώ δεν είμαι για μόνο
0: και ξαφνικά με πια βάλει μάσκαρα στο μέτωπο. Γιατί μεταφέρεται το μάτι εδώ. Επειδή βάλει την κρέμα ματιό στο μέτωπο.
1: Και βγάζω ένα φρύδι εδώ πάνω. Θα του βάλω ψεύτικη βλεφαρίδα, κανονίστε.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Είμαστε η γενιά, παιδιά, θέλουμε δεν θέλουμε, του ακυρώνω τελευταία στιγμή. Αυτά τα last minute, αυτές οι ακυρώσεις, γιατί μπορεί να συζητάμε ρε Πλάτωνα και να κανονίσουμε ένα ποτάκι την Παρασκευή και εμείς αυτό να το κανονίσουμε τη Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Που ακόμα η εβδομάδα είναι διαχειρίσιμη, που έχουμε μια ξεκούραση.
2: Που έχουν στο μυαλό μας, μέχρι την Παρασκευή ποιος ή ποιος πεθαίνει.
1: Ναι, θέλουμε πλέον, παιδιά, 5 δευτερόλεπτα για να ακυρώσουμε κάτι. Έλα, παιδιά, κάτι έτυχε.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, δεν θα τα καταφέρω. Πολλές φορές η αντίδραση και του άλλου ή των άλλων που έχουμε μαζί του στο ραντεβού είναι
2: ανακουφιστική.
1: Αχ, να σου πω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν πολύ κουρασμένη και στενοχωριόμουν να το ακυρώσω. Σε σκεφτόμουν. Δεν ήθελα να είμαι εγώ αυτός ή αυτή που θα ακυρώσω.
2: Ξέρεις ποιο, γιατί πιστεύω ότι είναι τελευταία στιγμή ακύρωση.
1: Γιατί
2: μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζεις και πιστεύεις
1: ότι
2: θα ακυρώσει άλλος. Ναι, και επειδή δεν σου κάνει τη χάρη, λες εντάξει, πόσο να περιμένω πια. Το ακυρώνω εγώ.
1: Υπάρχει αυτό το παιχνιδάκι ανάμεσα στο FOMO και στο JOMO, που τη μια δηλαδή δεν θέλεις να χάσεις κάτι.
2: Ναι.
1: Που την άλλη είναι η ιδέα ότι να βάλεις τις πιζαμούες σου, να μείνεις στον καναπέ σου, να βάλεις μια ντινιούλα.
2: Ό,τι
1: ακούγεται
2: καλά.
1: Υπέροχη.
2: Ναι, αλλά να βγαίνουμε ρε παιδιά και λίγο, να βγαίνουμε, να βρισκόμαστε, να
1: κάνουμε. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Ρε παιδί μου, εγώ...
1: Βλέπουμε εκείνη τη μέρα. Οπότε είμαστε ξεκάθαροι και οι δύο.
2: Το βλέπουμε εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
2: Είναι σίγουρη ακύρωση.
1: Γιατί θα έρθει εκείνη η μέρα και μπορεί εγώ κάτι να μου έρθει.
2: Ναι.
1: Να με πιάσει.
2: Δεν ξέρω.
1: Να θέλω να βρεθούμε.
2: Εγώ έχω κλείσει date με τη γυναίκα μου την Παρασκευή και από χθες που το κλείσαμε, ανυπομονώ να έρθει η Παρασκευή να τη το ακυρώσω.
1: Έλα, ρε.
2: Να πάμε. Δηλαδή,
1: πού θα
2: να
1: πάτε?
2: Βγαίνουμε. Γιατί να σου πω.
1: Γιατί να μην μου πει, μωρέ.
2: Θα σου πω σε λίγο, θα σου πω σε λίγο. Για φαγητό.
1: Για φαγητό.
2: Ναι.
1: Ωραία. Το βλέπουμε εκείνη τη μέρα.
2: Ναι.
1: Έχει γίνει νέος τρόπος κοινωνικού προγραμματισμού. Και αυτό εγώ τώρα θα το υιοθετήσω.
2: Ναι.
1: Ό,τι μου λέτε, δεν πάνε για δουλειά.
2: Ναι.
1: Τι έχω παράσταση, βλέπουμε εκείνη τη μέρα.
2: Βλέπουμε.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Όλοι έχουμε τους δικούς μας προβληματισμούς, τις δικές μας ανησυχίες.
2: Εμένα μου πεις.
1: Καλλιτεχνικές, κοινωνικές,
2: πολιτισμικές,
1: υπαρξιακές.
2: Τι είμαστε?
1: Και εγώ σκεφτόμουν, τι λέει κάποιος πίσω από ένα φορείο? Λεωφορείο. Λέω φορείο.
2: Ναι.
1: Μια φορά, ρε, να σκάσει λίγο το χιλάκι σου. Μια φορά.
2: Μπας σε καλό σου, ρε.
1: Θες να σου λέω πιο απλά πράγματα?
2: Όχι, το κατάλαβα. Α. Κοίτα, θα το πω σε 2-3 ανθρώπους, θα το πω. Αλλά σε ανθρώπους που δεν συμπαθώ πάρα πολύ. Που
1: δεν είναι οι καλύτεροι. Ντροπή σου, ντροπή.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζει paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Ναι, για το Discotheque λέμε! Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το Transistor τα Αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Θεωρώ πως υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση για όλους όσοι δεν στέλνουν το ασανσέρ.
2: Α, ναι, και μάλιστα.
1: Ειδικά το πρωί, καλημέρα στους συναδέλφους.
2: Έτσι, και
1: αφού
2: να πούμε.
1: Ξέρεις ότι είναι έρθει κόσμος.
2: Μπράβο.
1: Στείλ το, δεν είναι τίποτα να πατήσει έναν κουμπούι.
2: Ναι, και ξέρεις τι με τρελαίνει. Όταν έρχεσαι εσύ ή εγώ πρώτος, ας πούμε, και κατεβάζουμε τα σανσέρια.
1: Που πάντα το στέλνει ο ένας τον άλλο.
2: Και έρχεται κάποιος ανάμεσά μας, μπαίνει ανάμεσα στη σχέση μας,
1: ναι,
2: θα έλεγα, και δεν το στέλνει.
1: Ναι.
2: Και έρχεσαι μετά εσύ και μου λες, ή εγώ, και μου κάνεις θέμα.
1: Εσύ,
2: γιατί
1: Πλάτωνα,
2: δεν μου το έστειλες.
1: Πλάτωνα, εσύ.
2: Εγώ, ναι. Φταίω πάρα πολύ.
1: Χθες, παιδιά, μου λέει, μπορούσες να μου στείλεις το σανσέρ και του λέω, μα το έστειλα.
2: Ναι.
1: Μα το έστειλα. Ήταν στο πλην ένα.
2: Mm-hmm.
1: Επειδή κάποιος άλλος το έπιασε, Πλάτωνα.
2: Ποιος πήγε στο πλην ένα εκείνη την ώρα.
1: Και μετά πιάνεις στο πλην ένα. Εν ήξερες ότι ο άλλος έστειλε το πάτα του, το γέρι με τον κουμπούδι.
2: Πάτα
1: του. Είμαστε λίγο υπερβολικοί.
2: Και τώρα που είπες εσύ, ο Ανάμου κουμπούι, σκέφτηκα αυτό που βγάζει την ένδειξη, το κάθετος νος που το λέγαμε κατίνος ή κατινός.
1: Τι είναι ο κατινός?
2: Κατινός που σημαίνει, κάτι σημαίνει αυτό το κατινός, ρε παιδιά, στα σανσέρ. Νομίζω ή κατευθυνόμενος είναι κατηλημένος. Απλά το κάνουν συντομογραφία. Κατ, κάθετος.
1: Δεν είμαι να μου να γκουγκλάρουμε. Μα γιατί θα σε αφήσω εγώ με την απορία.
2: Εγώ με την αδερφή μου το λέγαμε κατίνος. Α, είναι κατίνο, είναι ο κατίνος το ασανσέρ. Αλλά...
1: Κατ και νος βγαίνει, ναι, συντομογραφία.
2: Κάθετος νος.
1: Τώρα σου πω, ρε, εσύ πλέον ότι θυμούμε να το είδα ποτέ σε ασανσέρ, να με πιστέψει.
2: Σίγουρα σου λέω τώρα. Άμα δεις τη φωτογραφία, άμα το κάνεις τώρα και δεις φωτογραφία, σίγουρα το έχεις δει. Είναι αυτό που βγάζει όταν το ασανσέρ κινδυνεύει να κινείται. Κατευθυνόμενος είναι.
1: Σημαίνει κατηλημένος. Και άκου τώρα.
2: Ναι.
1: Το κατίνος,
2: ναι,
1: είναι το ασανσέρ στην, ναι, νηπιακή σλάνγκ. Από τη συντομογραφία κατ κάθετος νος. Κατηλημένος.
2: Εγώ και η αδερφή μου το βγάλαμε, σου λέω. Κατίνος.
1: Και γράφει από κάτω αυτό που διαβάζω. Ναι. Είναι τρισάθλιο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί εκεί έξω θα έχουν χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο.
2: Σίγουρα.
1: Να τον έχω μπροστά μου.
2: Να τον στο τρισάθλιο, ορίστε.
1: Ναι.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Hell gonna be my double.

0: Πώς με βλέπεις σήμερα, φρεσκαδούρα?
1: Πάρα πολύ. Φτού, φτού, φτού. Κάτσε μια οθόνη, φτύνω την οθόνη. Φτού σου να μη σε ματιάξω, κούκλα μου.
0: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα.
0: Έρχομαι
1: καλημέρα.
0: Από Γλέντι, παιδιά.
1: Τι Γλέντι, καλέ.
0: Δεν είχα το pre-wedding party χθες που σου έλεγα. Έχει μια εβδομάδα που στο λέω.
1: Για pre-wedding party.
0: Στη γειτονιά.
1: Ναι, το ναι. Θυμήθηκα. Είσαι πολύ φρεσκαδούρα.
0: Δεν είμαι.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. 10:30 έφυγα. Κοιμήθηκα όμως.
1: Να πούμε ότι είναι πολύ τυχεροί οι άνθρωποι που σε καλέσαν και πήγες.
0: Ρε πήγα, περάσαμε
1: τελευταία
0: φανταστικά.
1: Τελευταία στιγμή η μια φωνή λέει πήγαινε, η άλλη φωνή λέει μήνε.
0: Μωρέ, έλεγε μήνε.
1: Μαζονάκι πάλι.
0: Αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Να ζήσει Παρασκευή μας, ο Μιχάλης μας είναι ο γάμος το Σάββατο.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Ρίξαμε κάτι χορούς Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Και η μουσική της βραδιάς ήταν καταπληκτική.
1: Τους χορούς αυτούς να χορεύω. Πάρα πολύ.
0: Στο παιδιού μου τη χαρά.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δεν γίνεται. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
1: Αλλά εκεί, οι χοροί αυτοί που ξεκινάνε και τα γλέντια ναι. Όλα. Πολύ ωραίοι. Αγαπώ την παράδοση πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: μην με
1: βάλεις να τους χορέψω. Γιατί δεν τελειώνουνε. Είσαι συνέχεια γύρω-γύρω-γύρω. Όλοι ζαλίζομαι κιόλας σε κάποια φάση. Δεν θα ξεχάσω που είχα σε ένα εορταστικό του Ταραμουντά. Και χορεύαμε και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Όχ, και άμα μπεις μες στον κύκλο,
1: ναι,
0: δεν βγαίνεις. Λοιπόν,
1: άστο. Και τι άλλο χωρίς
0: το Σάββατο θα σε πάω. Μου έλεγε η μαμά μου, χόρεψε ένα ζεμπέκι. Το Σάββατο στο γάμο.
1: Το Σάββατο στο γάμο.
0: Να κρατήσω και κάτι.
1: Πού θα με πας το Σάββατο?
0: Στο γάμο.
1: Α, στο γάμο θα με πας το
0: για
1: Σάββατο.
0: Για να χορέψουμε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι Σάββατο.
0: Αύριο είναι Σάββατο, παιδιά, αυτά τα γλέντια.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικά. Είναι φανταστικά και πολύ ωραίο φαΐ, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και τα μακαρόνια, τα χειροποίητα που έκαναν για μεϊθίες, τα κορματσιθκιανά, παιδιά. Τα μακρούν, έτσι λέγονται.
1: Μακρούν. Ωραία, μου έχεις ανοίξει τώρα την όρεξη.
0: Εσύ μου έχεις ανοίξει την όρεξη.
1: Μακρούν τα παιδιά να με καλέσουν.
0: Ναι,
1: αν μακρούν.
0: Ναι, πολύ ωραίο φαΐ. Εσύ μας άνοιξες την όρεξη.
1: Με τι?
0: Μου μυρίζεις τη ρόπιτα.
1: Τι να κάνω, ξυπνάω παιδιά το σπίτι. Θα σταπώ σε λίγο, βάλω τραγούδι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: Λέει μάλλον, παιδιά, ισχυρίζεται.
1: Ναι.
0: Τι κάζει, μωρή. Κάζεται, ναι. Τι. Ξύπνα πρώτα, πήρε μια γουλιά μπιν μπαρ και μετά μίλα.
1: Κάζα.
0: Ισχυρίζεται, ναι, ότι είχε μια δουλειά, ναι, ο κύριος, ναι, ναι, Πλάτων.
1: Πέρασα
0: και
1: από κάπου, δεν μπορώ να πω πού.
0: Και μυρίζει τυρόπιτα. Τι και τώρα ωραία, θέλω σαν τρελή τυρόπιτα.
1: Γιατί δεν την πήρα αυτή την τυρόπιτα. Πήγα κάπου, τώρα το πρωί είχα μια μικρή δουλίτσα, έτσι 5 λεπτά. Και τι ωραίες μυρωδιές και αυτές, και τις πήρα πάνω μου τις μυρωδιές.
0: Πώς ανοίγουν μεταξύ, οι μυρωδιές την όρεξη, ε.
1: Ναι, και στο σπίτι μου λέει η γυναίκα μου, έτσι όπως θα ξυπνήσει εσύ πρωί-πρωί, νύχτα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Φούρνησε και κάτι για τα μωρά που θέλουν, κάτι τυροπιτά και κάτι τέτοια. Δηλαδή, εγώ από το πρωί ασχολούμαι με τέτοιες μυρωδιές και τι έφαγα μέχρι τώρα.
0: Τίποτα.
1: Αέρα έφαγα.
0: Τίποτα.
1: Και μια γλυκιά κουβέντα από την Ιωάννα. Αυτό έφαγα.
0: Δεν σου πω εγώ τόσο ωραίες κουβεντούλες, γλυκές.
1: Ναι,
0: τρελαίνομαι για τυρόπιτα. Ναι. Είναι μαγικό οι μυρωδιές πως μπορούν να μας επηρεάσουν,
1: πάρα
0: να ανοίξουν
1: πολύ
0: την όρεξη, να αλλάξουν τη διάθεσή μας.
1: Σου το παθαίνεις αυτό. Δεν μιλάω τώρα για αυτό τη εγκυμοσύνη που λέει μου μυρίζει,
0: μου μυρίζει
1: αυτό. Που
0: μπορεί αυτό να... δεν μου τύχε εμένα.
1: Ναι, ναι, ναι, εμένα μου τύχαινε πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη, ναι, τη, ναι, γυναίκα μου. Πάντα μου μύριζε κάτι, εκείνης όχι. Γι' αυτό και δεν έβαλε κιλά και εγώ είχα βάλει 10 κιλά στην εγκυμοσύνη.
0: Εντάξει, κάπως λέγεται αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι. Λαμαργία.
0: Όχι, όχι, όχι. Κάπως λέγεται που οι άντρες, ναι, οι μπαμπάδες.
1: Ναι,
0: ναι, ζουν.

0: τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης.
1: Πώς λέγεται.
0: Βέβαια, στη δική σου περίπτωση η Ελένη δεν τα είχε.
1: Ναι, δεν τα είχε.
0: Για να κολλήσεις εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, αλλά το παθαίνω συχνά. Δηλαδή, μπορεί να κάθομαι τώρα και να μου μυρίσουν μπάμιες.
0: Και να θέλεις μπάμιες.
1: Ναι.
0: Από όλα τα φαγητά του κόσμου είναι ωραίες μπάμιες στο φούρνο τώρα.
1: Τώρα ξέρεις γιατί μου ήρθε, γιατί προχθές μου μύρισαν μπάμιες και δεν υπήρχαν μπάμιες πουθενά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Εγώ παθαίνω το να μην πεινάω. Δεν πεινάω, όχι, δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Και με το που το μυριστώ,
1: ναι,
0: θέλω να το φάω.
1: Ναι, αυτό το παθαίνω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ποιος ήρθε.
0: Ο Mr. Unknown, ναι. Έλα.
1: Άντε, έλα Mr. Unknown, κάθε.
0: Έλα,
1: σαν τα παιδάκια που θέλουν να πουν τα κάλαντα. Έλα, θα σου δώσουμε. Δεν έχω κέρματα. Ελπίζω να έχεις POS.
0: Ούτε τη ρόπιτα έχει και αυτό είναι φάουλ.
1: Θα μας τα πει όμως.
0: Ναι.
1: Θα μας τα πει και θα σας τα πούμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε.
0: Θέλετε να συζητήσουμε λίγο και για μυρωδιές.
1: Σας
0: τυχαίνει σε αυτό να μυριστείτε κάτι για να σας ανοίξει η όρεξη ή σαν τον Πλάτωνα.
1: Τώρα σας μυρίζει κάτι.
0: Viber
1: 9310031.

0: 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, χαρούμενη Παρασκευή. Ο Mr. Unknown είναι ήδη εδώ και ενώνει τα μπλουμπλίκια του. Και ο κύριος Μουρατίδης βλέπει τα κοιτάπια του.
1: Ναι, εδώ βλέπω παιδιά που ο Κυριάκος, γιατί αρχίσαμε κουβέντα για φαγητό σήμερα.
0: Ευτυχώς, Πλάτωνα, γιατί μπερδεύτηκα πάλι.
1: Και με τη ρόπιτες, ναι. Και με τη ρόπιτες, έτσι ξεκινήσαμε. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, αγαπούλες, happy Friday. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Επίσης, σε φας σουβλάκια. Δεν είμαι καλά σήμερα, δεν έχω κάτι άλλο να δηλώσω.
0: Ναι, γιατί άμα βάρει φας, ναι. Ωραίο το σουβλάκι, αλλά έφασε σε φταλιούες σου.
1: Αυτό λέγαμε πριν
0: και
1: με
0: τα παϊδάκια.
1: Με το Mr. Unknown και συζητούσαμε και με την Ιωάννα Λεμπροπούλου. Ότι σας έλεγα ότι παθαίνω κάτι με τη σφολιάτα. Δηλαδή ενώ μου αρέσει πάρα πολύ και το στομάχι μου είναι δυνατό.
0: Όπως το είπες το στομάχι.
1: Ότι τα λέει όλα, είναι σαν μπετονιέρα.
0: Αυτό.
1: Είναι γερό στομάχι, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Με τη σφολιάτα δεν με κάνει, δεν μπορώ να τη γονέψω.
0: Λες να έχεις καμιά δυσανεξία στη γλουτένη. Εμένα, ας πούμε, μου προκαλεί φούσκωμα, ναι. Αλλά όχι σε σημείο.
1: Δεν νομίζω με τη γλουτένη.
0: Δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν πολύ με τη γλουτένη.
1: Ναι, όχι, την τιμώ τη γλουτένη και δεν μου κάνει ναι. Τίποτα. Ίσως με τη σφολιάτα, με τα βούτυρα, δεν ξέρω.
0: Εγώ τώρα νοφίτα... θέλω και σφολιάτα, ρε Πλάτω, να θέλω και τα σουβλάκια του Κυριάκου.
1: Ναι, για να δούμε και η Νοφίτα τη λέει, λέτε για ωραίες μυρωδιές. Αντιμετωπίζω μια άσχημη. Πέρασα δίπλα από φορτηγό μεταφορά ζώων με γουρουνάκια. Μάνα μου, ρε τα γουρουνάκια μας. Αντιλαμβάνεστε τη μυρωδιά πρωί ξημέρωμα.
0: Φανταζόμαστε, ναι. Ο Σπάιρος μας λέει καλημέρα και happy Friday. Το χειρότερο πράγμα να μυρίζεις που το χάραμα του φούπα στον άλλον είναι να μυρίζεις σκορδίλα σαν να φάγε ένα κιλό. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, το σκορδάκι.
1: Ναι, το σκορδάκι τέλειο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, άμα μαγείρευε όμως, ναι. Το σκορδάκι μένει.
1: Μένει, βέβαια, μένει. Καλά να πάτης, λέει σε μένα, πάλι για φαΐ πρωινιάτικα. Και η Άννα, τι 10 ώρα έφυγες από Γλέντι, έπρεπε τουλάχιστον να έρθεις από Γλέντι στη δουλειά.
0: Τόσο έχεις δίκιο. Έτσι. Αλλά αν ερχόμουν από το Γλέντι στη δουλειά, θα περνούσατε όλοι καλά.
1: Ναι.
0: Εκτός από μένα.
1: Ναι. Και ο Παύλος μας, ο οποίος τι έχει.
0: Καλημόρνινγκ πουρέκια, τι καλύτερο λέει να ξεκινάει η Παρασκευή με οδοντίατρο. Πουρέκι σε νιώθω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: Μπορώ, εγώ είμαι πολλά φοϊτσάρα.
1: Ναι, παιδιά. Εντάξει. Και ο Στελάρας, ο οποίος λέει καλό. Καλημέρα, παιδιά. Καλό που σου κού για την Παρασκευή. Έρχεται ναι. Το Κύριακο. Και σε λίγο γιορτές.
0: Γιορτές, γιατί τον πρόλογο κοιτάπια. Τον έκανα.
1: Τα κοιτάπια.
0: Είπα και την ημερομηνία.
1: Ναι,
0: έτοιμη.
1: Ναι, ναι.

0: Καλά να πάθω.
1: Άνοιξα
0: καλά
1: τα
0: να πάθω.
1: Κοιτάπια μου. και τα έχω εδώ πέρα. Και μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η Ευανθία.
0: Να ζήσει η Ευανθία.
1: Ο Ευάνθιος και η Φρόσινος. Η Ευανθία η οποία μπορεί να είναι Εύα. Μπορεί να είναι Εύη. Και να μην ξέρω τι είναι από το Ευανθία. Οπότε όπου δείτε Εύα, χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μου θύμισε το κάμπινγκ μας με την Ευανθία.
1: Την Ευανθία.
0: Τη τηλεοπτική μου κόρη.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρα στο Χριστινάκι μου.
1: Πρέπει να δω το κάμπινγκ τη Χριστίνα, η οποία.
0: Ρε ζήλη, ρε ντροπή. Δηλαδή, μην το λες τουλάχιστον να μου το θυμίζεις. Ξεχνάω.
1: Η Χριστίνα είναι ταλεντάρα.
0: Η Παπαδοπούλου.
1: Είναι ταλεντάρα.
0: Ταλεντάρα. Τώρα είναι. Αθήνα πρέπει να είναι με το στυλ.
1: Ναι. Πάντως, ότι εμείς συνεργαστήκαμε σε μεταγλώτηση. Και τη θεωρώ πολύ χαρισματικό
0: είναι,
1: πλάσμα.
0: Είναι πολύ, πάρα πολύ. Και έχει μια φωνή, παιδιά. Μια φωνάρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Ευανθία, λοιπόν. Χρόνια πολλά, Ευανθία μας.
0: Κάτσε, Φρόσινος είπες. Άρα γιορτάζει και η Φρόσο.
1: Είπα εγώ Φρόσο.
0: Ω, είπες Φρόσινος.
1: Είπα Φρόσο.
0: Θυμώνει μου, μυστερανώνει μαρτύρα.
1: Πείτε μου, γιατί τώρα πρέπει να ψάξω. Η Φρόσο πότε γιορτάζει.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Γιατί πρέπει
0: συγγνώμη.
1: Να είναι της Εφροσύνης σήμερα. Όχι, συγγνώμη. Πότε γιορτάζει. Εν τω μεταξύ είναι κλασικό αυτό. Κάθε μέρα γράφω πότε γιορτάζει. Γιατί πάντα θα.
0: Όχι, μιλάς ψέματα. Κάποιες φορές το γράφω κι εγώ. Πότε γιορτάζει.
1: Ναι, 25 Σεπτεμβρίου η Εφροσύνη.
0: Τι έγινε.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ. Και δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο μπιφ. Έτσι. Γιατί χωρίσανε την Εφροσύνη από τον Εφρόσινο.
0: Γιατί είναι διαφορετικοί άγιοι, λογικά.
1: Σωστό, αυτό δεν το σκέφτηκα. Μπορεί να είναι διαφορετικοί άγιοι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι του οσίου Εφροσύνου σήμερα, του μαγείρου. Γιατί δεν μου βγάλανε Φρόσινο.
0: Τώρα ρε παιδιά, γιατί είσαι τρός, δεν μαγειρεύεις μόνο.
1: Ναι, ναι σωστό ναι. Και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά σε γιορτές, σε λίγο παγκοσμιούλες, γιατί είμαστε σε παρασκευιάτικο μου, τι καταλαβαίνετε. Τώρα έχουμε λίγο μία παραπάνω. Μία τσαχπινιά. Τσέγιο!

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: καλά καταλάβατε, Mr. Unknown στα Dex. Happy, happy Friday. Και έρχονται πολλές καλημέρες, Πλάτωνα.
1: Πολλές καλημέρες έρχονται. Ανοίγω τα κοιτάπια μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό σήμερα.
0: Άντε τώρα, θα με δουλεύει μια ζωή γι' αυτό.
1: Καλημέρα σας από τον Μάκη μας.
0: Και ο Τάσος, παιδιά, λέει ότι έχουμε ατύχημα στο highway στη Λεμεσό, Άγιο Τείχωνα. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά.
1: Ναι, ευχόμαστε να μην είναι κάτι. Αλλά εκεί, άμα σταματήσει ένα αυτοκίνητο, ξέρετε τι γίνεται μετά. Πω, έχει ήδη πολλή κίνηση. Καλημέρα και στη Λουκία μας. Μία από τις πολλές Λουκίες μας, γιατί έχουμε πολλές Λουκίες, παιδιά.
0: Και έχουμε και μια πολύ όμορφη αφιέρωση, γιατί μας στέλνει η Πέννη. Αφιέρωση στο Ραφαήλ μας που γίνεται 9 χρονών. Mom loves you, Ραφαήλ. Χρόνια πολλά.
1: Ραφαήλ, 9 χρονών, και σκέψου τώρα ότι κάποιος που τώρα κλείνει τα 25 χρόνια, Ιωάννα μου.
0: Για ποιον λες, για μένα και το Mr. Unknown?
1: Ναι, εσείς, ας πούμε, που κλείνετε τα 25 χρόνια, δεν έζησε πριν ακριβώς 25 χρόνια την 11η Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: που είναι σαν σήμερα. Και ένα από τα συγκλονιστικότερα, από τις συγκλονιστικότερες μέρες, θεωρώ. Τη θυμόμαστε όλοι όσοι τη ζήσαμε. Εντάξει, εγώ ήμουν βρέφος.
0: Παιδάκια ήμασταν, παιδάκια. Βρέφος, και πάλι, παιδιά, έχει εντυπωθεί και η εικόνα. Το βλέπαμε όλοι.
1: Και πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά αυτό, οπότε το θυμόμαστε πάντα, κάτι παθαίνουμε μέσα μας. Ναι. Από την τρομοκρατική επίθεση εκείνη του 2001 στους δίδυμους πύργους. Θες να δω και κάτι άλλο, έτσι ωραίο?
0: Θα το ήθελα, ναι.
1: Θα το ήθελες.
0: Θα το ήθελα πολύ, έχει κάτι.
1: Μπράβο, λοιπόν, κοίταξε, σήμερα γιορτάζουν τα hot buns, hot cross buns.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τα ζεστά, αυτά τα ψωμάκια, τα μικρά, αυτά
0: τα φραντσολάκια.
1: Όπω τέτοια αυτά. Τι ωραία.
0: Να είχαμε τώρα ένα.
1: Και σήμερα είναι μέρα ευγνωμοσύνης προς τα σύννεφα.
0: Επίσης πολύ ωραία μέρα. Ευχαριστούμε, σύννεφα, που φέρνετε βροχή.
1: Α,
0: ευχαριστούμε, σύννεφα, που φέρνετε σκιά.
1: Ναι, μπράβο. Και γιορτάζει και το SUP ή αλλιώς SUP. Έκανες ποτέ?
0: Ναι, βέβαια.
1: Έκανες?
0: Αρέσκει μου πάρα πολλά.
1: Πόση ώρα έμεινες πάνω?
0: Αρκετή.
1: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ. Είμαι ανισόρροπος. Πέφτω.
0: Δοκίμασες?
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Εγώ σαπ και σουπ κάτω.
0: Εγώ πρώτη φορά δοκιμάσα στη Λαμία, στο κλαμπ, στο γκλάμπινγκ.
1: Α, ναι, εκεί στο νησί. Μπράβο, ρε εσύ, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχεις βιντεάκι, ας πούμε?
0: Έχω φωτογραφίες.
1: Φωτογραφία δεν δείχνει πόση ώρα είσαι πάνω.
0: Εντάξει, τι να κάνω, δεν έχω βιντεάκι.
1: Εντάξει, σε πιστεύω.
0: Πού να το βρούμε?
1: Σε πιστεύω, σε καλή.

0: όλα εδώ τα ακούτε, παιδιά. Mr. Anon στα Dex και έχουμε και το AM Genius Club.
1: Βέβαια, τελευταία μέρα σήμερα και είναι η τελευταία μέρα να διεκδικήσετε το τελευταίο μας voucher από Genius. Κάθε μέρα διεκδικήσατε από 50 ευρώ voucher. Συνολικής αξίας λοιπόν 250 ευρώ και σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Και για να κερδίσετε αυτό το voucher από Genius Marketplace, πρέπει να απαντήσετε σωστά στην ερώτηση που θα σας κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, από όλες τις ερωτήσεις που δώσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έτσι θα μιλάω, διπλά πια.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Για ακούστε. Η αγαπημένη φωτογραφία του Έρικ, του φύλακα του ζωολογικού κήπου που πλέον έχουν καταργηθεί, είναι αυτή που δείχνει τον ίδιο μαζί με τις 6 αγελάδες του, τις 3 αράχνες, 4 στρουθοκαμήλους, τους 5 ελέφαντες και τη γιγαντιαία χελώνα του. Πόσα πόδια υπάρχουν στη φωτογραφία?
1: Ό,τι είπε τώρα.
0: Θα το πούμε 10 φορές, ναι, για να το θυμάστε.
1: Λοιπόν, ο Έρικ έχει μια φωτογραφία, είναι ο φύλακας του ζωολογικού κήπου και δείχνει τον ίδιο μαζί με τις 6 αγελάδες του, τις 3 αράχνες, τις 4 στρουθοκαμήλους, τους 5 ελέφαντες και τη γιγαντιαία χελώνα του. Πόσα πόδια υπάρχουν στη φωτογραφία?
0: Περιμένουμε τα μηνύματα στο Viber 99 31 0 031. Μην ξεχνάτε μπροστά να βάζετε AM Genius Club.
1: Βεβαίως, αυτό πρέπει να βάλετε και να γράψετε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας
0: και την απάντηση.
1: Καλό είναι να υπάρχει και απάντηση.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα ξέρουμε μόνο ποιοι είστε και πόσο χρόνο είστε και από πού είστε.
0: Να το πεις άλλη μια έτσι γρήγορη, να θυμόμαστε τα ζώα.
1: Βέβαια, ο Έρικ λοιπόν, ο φίλος μας, έχει τη φωτογραφία αυτή με τα αγαπημένα του ζώα και δείχνει τον ίδιο μαζί με τις 6 αγελάδες του, τις 3 αράχνες, τις 4 στρουθοκαμήλους, τους 5 ελέφαντες και τη γιγαντιαία χελώνα του. Πόσα πόδια υπάρχουν.

0: Mr. Unknown, σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Αλλά... Η μουσική σου είναι βάλσαμο, αλλά κάτσε να πούμε τώρα.
1: Σημειώνει
0: την ερώτησή μας, γιατί είναι. Διεκδικούμε και vouchers από Genius.
1: Από
0: Genius.
1: Βέβαια.
0: Ήταν το σαρδαμάκι, παιδιά, τη μέρα.
1: Επειδή σημειώνεται την ερώτηση, χαμηλώνουμε λίγο το Mr. Unknown να την ακούσετε πεντακάθαρα. Λοιπόν, η αγαπημένη φωτογραφία του Eric, του φύλακα του ζωολογικού κήπου, είναι αυτή που δείχνει τον ίδιο μαζί με τις 6 αγελάδες του, τις 3 αράχνες, τις 4 τρουθοκαμήλους, τους 5 ελέφαντες και τη γιγαντιά χελώνα του. Πες τα ζώα γρήγορα.
0: Λοιπόν, έχουμε 6 αγελάδες, 3 αράχνες, 4 τρουθοκαμήλους, 5 ελέφαντες και τη γιγαντιά χελώνα του. Ναι. Και ρωτάμε,
1: πόσα πόδια υπάρχουν στη φωτογραφία? Σαν να παίζουμε στο ρετυρέ.
0: Πολύ μου αρέσαμε.
1: Στις παλιές σειρές έτσι δεν κάνουν που μιλούσαν μαζί.
0: Ναι, ειδικότερα το τέλος της σκηνής.
1: Και το λέγαν δύο φορές, οπότε πάμε.
0: Ναι. Πόσα πόδια υπάρχουν στη φωτογραφία. Είσαι καλά?
1: Ναι, όχι.
0: Και με παρασύρεις και εμένα σε αυτή την παράνοια. Κρίμα δεν είμαι?
1: Είσαι λίγο, η αλήθεια είσαι.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: tell you what I want, what I really, really want.
1: Oh, yeah, sir.
0: Επαιτειακό, παιδιά, remix. Yeah. Και δεν, να μην κάνετε τα μαθηματικά μόνοι σας.
1: Ναι, όχι, μη, δεν είμαι καλά.
0: 30 χρόνια μετά, παιδιά, το 96 πρωτοκυκλοφόρησε και το ακούσαμε πριν από λίγο, πως δεν το ξανακούσαμε.
1: Oh, τι ωραία.

0: Υπεργαλαξιακά αποτυχημένη. Μια παράσταση για την οποία σας είχαμε μιλήσει. Ξετρελαθήκαμε όταν την παρακολουθήσαμε.
1: Την απολαύσαμε. Τώρα... γελάσαμε την ψυχή μας. Ναι. Πραγματικά.
0: Χαρά να μπορούσαμε. Οι θεατρικές μας βραδιές Πλάτωνα.
1: Ναι, και εμένα τώρα που θα φθινοποριάσει.
0: Ναι.
1: Να, ήδη αρχίσαν οι ωραίες παραστάσεις. Χαρά να μπορούσαμε Δαμιανού. Χαμπής δηλαδή.
0: Ο χαμπής μας.
1: Κωνσταντίνος Τσίτσιος και Φάνος Θεοφάνους. Ένα έργο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου και σε σκηνοθεσία του Μιτσίκο Άρη Κυπριανού.
0: 13 Σεπτεμβρίου, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, τρεις επιπλέον παραστάσεις στο Φλι Θέατερ Τσερέ Τιχερή.
1: Ναι.
0: Έχουμε δαμό το σκηνοθέτη, ναι, θα είναι το να εκμεταλλευκούμαστε.
1: Βέβαια.
0: Θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στο Φλι Θέατερ.
1: Στις 8.30 ώρα.
0: Ναι, είναι μια παράσταση που θα σας κάνει να γελάσετε με την καρδιά σας, θα περάσετε τέλεια.
1: Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια online στο more.com. Υπεργαλαξιακά αποτυχημένη λοιπόν αυτή την Κυριακή, το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή, τρεις τελευταίες παραστάσεις. Τελευταία συναυλία των Big Slacks.
0: Για να διεκδικήσετε τώρα. Έτσι, μας είχαν πει τελευταία. Είδες και τώρα ξανακάνουνε. Τι να κάνουμε, αφού το ζητάμε.
1: Αφού έχει πάρα πολύ επιτυχία το έργο και είναι πραγματικά πρέπει να το απολαύσετε. Παιδιά, πάτε να το δείτε, να καταλάβετε τι εννοούμε.
0: Αν θέλετε τώρα να διεκδικήσετε τη διπλή πρόσκληση που θα σας δώσουμε για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτή την Κυριακή, στείλτε στο Viber 99310031 την ένδειξη.
1: Θέατρο, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Θέατρο, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και αυτή την Κυριακή μία διπλή πρόσκληση για σας, για το Flea Theater και τους υπεργαλαξιακά αποτυχημένους.

0: Όχι, όχι, όχι, θα το πω.
1: Όχι,
0: θα
1: όχι.
0: Το πω γιατί θέλω να ξέρουν οι φίλοι μας τι άνθρωπος είσαι.
1: Όχι.
0: Ο κύριος, παιδιά, που είχα απέναντί μου, αυτός ο άνθρωπος αυτός,
1: ναι,
0: που περπατάει πάντα χαμογελαστός και γελάει συνέχεια εκτός από μία στιγμή. Εκτός από την ώρα που θα πω ανέκδοτο. Ο κύριος που με κράζει για τα ανέκδοτά μου έρχεται με πολύ σοβαρότητα και μου λέει: ρε, πήγα να φάω ένα αυγό χθες και δεν έβγαλα καλά το τσόφλι και πήγα να πνιγώ. Killing me τσόφλι. Εντάξει.
1: Τώρα τσόφλησες.
0: Αφήνω
1: τώρα τσόφλησες που
0: εδώ.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν γράφετε χαχά όπως τα ανέκδοτα της Ιωάννας Λαμπροπούλου.
0: Επειδή
1: ήταν
0: τσόφλα.
1: Το killing me τσόφλι ήταν πάρα πολύ ωραίο και μ' άρεσε και θα το ξαναπώ. Θα το δώσω. Α, θα το στείλω σε άλλη εκπομπή. να το πούνε εκεί. Θα το εκτιμήσουν.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Δες πως θα μπήκες ποτέ.
2: Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Πάμε τώρα, παιδιά, να ανοίξουμε ένα θεματάκι λίγο δύσκολο, έτσι.
1: Oh,
0: που έχει όνομα.
1: Θα πονέσουμε.
0: Ναι, θα πονέσεις. Ah. Εσύ ειδικά θα πονέσεις και
1: γιατί?
0: Όλοι οι γονείς.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα των μωρών.
1: Oh.
0: Ήταν που γίνεται, α. Εξύπνησε ο γιος σου και θέλει να πάει τα εκβοντό.
1: Oh,
0: η κόρη σου, εκτός που τα αγγλικά, θέλει να πάει και ιταλικά.
1: Ναι.
0: Το κολυμβητήριο. Ε.
1: Βέβαια και μαθήματα.
0: Το πιάνο, το μπαλέτο.
1: Θέλω να κάνω και έξτρα μαθηματικά, θέλω να κάνω και έξτρα
0: ιστορία. Αρχαία.
1: Ναι, και η μία λύση είναι να τα κάνουμε εμείς, γιατί εδώ έχετε ιστορικό, αρχαιολογικό, έναν Αμπροπούλη
0: και εδώ φιλόλογο. Ναι. Okay.
1: Αλλά τι θα γίνουμε, 1000 κομμάτια θα γίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε, αλλά...
1: Όχι.
0: Θα κάνουμε
1: αλλά...
0: κάτι άλλο, παιδιά. Θα εξηγηθούμε διαφορετικά.
1: Θα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας.
0: Τόπε.
1: Τόπα.
0: Τόπε.
1: Τόπα.
0: Πέτε ναι. μας λίγο, θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Στείλτε έναν ηχητικό. Ναι. Κάμετε μας ένα breakdown του μήνα σας.
1: Μπράβο.
0: Έχω δυο μωρά.
1: Πληρώνω
0: η κόρη
1: τόσο
0: μου πάει
1: ιδιαίτερα.
0: Αγγλικά, μαθηματικά
1: ναι.
0: και μπαλέτο.
1: Mm-hmm.
0: Ο γιος μου εξύπνησε και θέλει να γίνει ο νέος Πικάσο, να πάει ζωγραφική. Τι ήταν που να κάνω.
1: Τι να κάνουμε, πείτε μας ποσά.
0: Πείτε μας.
1: Πείτε μας ποσά, παιδιά. Στείλτε μας ηχητικά στο Viber 99 31 0031.
0: Θα τηρηθεί ανωνυμία, εννοείται, άμα εσείς το επιθυμείτε.
1: Αχ, εγώ. Εντάξει, το μικρό όνομα να το λέμε. Να ξέρουμε που μιλάμε.
0: Μια μονάδα θα σπουρτήσει ούλα.
1: Όλα θα σπουρτήσω. Να, έχω δύο παιδιά, πληρώνω αυτό. Έχω τρία παιδιά, πληρώνω αυτό. Έχω ένα παιδί, πληρώνω αυτό σε ιδιαίτερα
0: ναι.
1: κάθε μήνα. Στείλτε μας μηνύματα, ηχητικά, λεκτικά, ό,τι άλλο θέλετε. Στο Viber 9931-0031. Έτσι να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Γιατί εμείς ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτό το,
0: καλά,
1: σε αυτό το στάδιο, σε αυτή την πίστα. Έχουμε μπει σε άλλες πίστες, βέβαια.
0: Εμείς να ξεκινήσουμε κολύμπιν τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτά έρχονται οι δραστηριότητες τώρα. Τώρα
0: είπαμε ότι πρέπει εγώ να μπαίνω με μωρό.
1: Ναι. Στην αρχή, ναι. Για την ηλικία της λετής, ναι. Πρέπει να μπει και εσύ μέσα. Ναι.
0: Αν είμαι έξω να κάνω κερκίδα.
1: Μετά. Πιο μετά, πιο μετά.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 0031. Θέλουμε να ακούσουμε τις φωνούλες σας.
1: Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας.
0: Μην τα σπουδίζουν από τώρα. Δευτέρα.
1: Δευτέρα θα ξεκινήσει, αλλά τώρα θέλουμε τα μηνύματά σας. Πόσα πληρώνετε σε ιδιαίτερα κάθε μήνα.
0: Α, και το πιο σημαντικό.
1: Τι?
0: Τα μηνύματάκια που θα στείλετε, είτε ναι. είναι ηχητικά, τα οποία προτιμούμε, είτε
1: ναι.
0: γραπτά.
1: Ναι.
0: Είναι και συμμετοχές.
1: Είναι και συμμετοχές.
0: Είναι και συμμετοχές.
1: Το είπε.
0: Το είπα.
1: Το είπε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέ. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix. 102.3 Mix FM.
1: Ζητήσαμε να μας πείτε, ρε παιδιά, για τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Τι γίνεται, αυτό το struggle. Αυτή
2: γιατί
1: η καθημερινή μάχη.
2: Μάχη, γιατί από Δευτέρα ξεκινά άλλο καινούργιο παιχνίδι στο Mix FM Breakfast Show. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας κάθε μήνα.
1: Δεν είναι φανταστικό. Και θέλεις να ακούσουμε τι μας είπανε.
2: Τέλο, έχουμε πολλά
1: μηνύματα. Για ακούστε την Ευαγγελία.
3: Mm-hmm. Καλημέρα. Εμείς έχουμε έναν παιδάκι 5 χρονών και πληρώνουμε 150 ευρώ για την απογευματινή επιτήρησή μας στο σχολείο και 50 ευρώ για το κολύμπι μας.
1: Μάλιστα.
2: Μ' αρέσει που έκανα και την πράξη εγώ. 200 ευρώ. 200 ευρώ, πω Ευαγγελία μου.
1: Η ελευθερία μας τι λέει.
4: Καλημέρα. Έχω 3 παιδάκια και πληρώνω για τη μεγάλη και τη μικρή 130 στην ενόργα.
2: Α,
1: τι έγινε, εγώ φταίω.
2: Δεν πειράζει.
1: Πληρώνει πολλά παιδιά, πληρώνει. Ναι. Ή στην Άννα μείναμε τώρα.
2: Όπου θέλεις.
1: Η Άννα μας.
5: Φίλοι μου, είμαι η Άννα από Λευκοσία. Πληρώνω για την πρώτη 200 ευρώ, για τη δεύτερη τίποτε ακόμα. Είναι ροκόλα πολλά.
1: Ροκόλα, για μένα είναι ροκόλα ακόμα, Άννα, αλλά επιφυλάσσομαι.
2: Ρώτησα τι είναι το ροκόλα.
1: Ναι, παιδιά, είπατε ότι δεν έχει σχέση με το δεύτερο συνθετικό αυτό που ακούγεται. Είναι μικρούλα ακόμα. Ο Γρηγόρης τώρα, τι λέει ο Γρηγόρης.
6: Λίδα και ο μπαμπάς μου πληρώνει βαλέτων και αγγλικά 200 ευρώ το μήνα.
1: Αγάπη μου,
2: 200 ευρώ το μήνα για μπαλέτο, μάλιστα.
1: Ο Μάριος μας τώρα, για να ακούσουμε πόσα πληρώνουν.
7: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
7: Είμαι η κόρη μου, 12 χρονών, πάει Λευκή. Αγγλικά, computers, ζωγραφική, ρομποτική. Πληρώνουμε περίπου 400 ευρώ το μήνα.
1: Πόσα! Πόσα! 400 ευρώ!
2: Εντάξει,
1: τώρα χάθηκα, ξέρεις. Την Ευαγγελία να ακούσαμε, την πληρώνα.
2: Την ακούσαμε, την ακούσαμε. Να δούμε και λίγα γραπτά σας μηνύματα. Μας αρέσουν τα ηχητικά τα μηνύματα, να μας στέλνετε.
1: Ναι.
2: Viber 9931-0031 για το πόσο πληρώνετε κάθε μήνα σε ιδιαίτερα. Η Νάσια λέει 400 ευρώ.
1: 400 ευρώ για ένα παιδί το μήνα, λέει και άλλο μήνυμα.
2: Καλημέρα παιδιά, αγγλικά 80, μαθηματικά 50, ποδόσφαιρο 90. Που είσαι ακόμη, αν χρειαστεί άλλα ιδιαίτερα φέτος και που είσαι ακόμη.
1: Έστειλε Κυβέρα μας ηχητικό, θα το ακούσουμε σε λίγο.
2: Σε λίγο.
1: Η Θεοδώρα μας, 2 κορίτσια, η μικρή μόνο νηπιαγωγείο 370 ευρώ. Θεοδώρα, που ήβρες νηπιαγωγείο 370 ευρώ.
2: Τώρα. Η μεγάλη 7 χρονών, αγγλικά 70, μπάσκετ 60, ζιουζίτσου 80 και τένις 70. Όταν ξεκινήσει και οι μικροί δραστηριότητες, θα θέλουμε δάνειο.
1: Ω, νομίζω πως όλοι το νιώθουμε αυτό.
2: Υποφέρουμε
1: η
2: όλοι.
1: Έλενα μας καλημερούδια λέει, με ένα εξάχρονο πάμε χορούς, κολύμπι και ποδόσφαιρο και πληρώνουμε 135 ευρώ το μήνα. Πού να ξεκινήσουμε και τα μαθήματα.
2: Ω, παιδιά, και διαβάζω το μήνυμα του Χάρη και έχει πάρα πολλά μηνύματα, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Καλημέρα, έχω δίδυμες κόρες. Πάνε ιδιαίτερα μαθηματικά, αγγλικά, κολύμπι, γραφική, δίνω 520 ευρώ ιδιαίτερα χαλάλι τους. Το χαλάλι τους υπάρχει πάντα, εννοείται, αλλά παιδιά 520 ευρώ το μήνα. Μίστερ Ανώ, παίξε κάτι και έρχονται και άλλες συμμετοχές σας. Πόσα πληρώνει

0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που σφάξα το μήνυμα. Μου λέει ο Πλάτωνας δεν ήταν σωστό.
1: Δεν
0: ήταν. Ήταν ο Τζαμέ τα μαγικά του.
1: Να το ξακούσουμε.
0: Να καλημερίσουμε τον Τζαμάστρο μας και να το ακούσουμε. Please.

0: Ήταν το μήνυμα της Ευαγγελίας
1: που μας λέει για το πόσο πληρώνει ιδιαίτερα.
0: Και πάμε να το ακούσουμε ολόκληρο γιατί το σφάξαμε πριν.
2: Καλημέρα. Εμείς έχουμε έναν παιδάκι 5 χρονών και πληρώνουμε 150 ευρώ για την απογευματινή επιτήρηση μας στο σχολείο και 50 ευρώ για το κολύμπι μας.
0: Άρα σύνολο πόσο
1: 200.
0: Βγαίνει 200 ευρώ. Πλάτωνα, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, 200, 200, ναι.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Πάρτα! Οι μεγάλες δυνάμεις επικοινώνησαν και 200 ευρώ. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Ευαγγελία μας, γιατί σφάξαμε το μήνυμά σου, έγινε εδώ, έκαμε λάθος.
1: Ναι.
0: Στο πληρώνουμε από τώρα.
1: Έτσι,
0: 200 ευρώ για τα ιδιαίτερα το μωρό.
1: Όταν ακούν οι μεγάλες δυνάμεις, γίνονται θαύματα, καταλάβατε.
0: Δεν να γίνει να ακούν συνέχεια οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Ακούνε. Λοιπόν,
0: συγχαρητήρια, Ευαγγελία μου, όλη μας την καρδιά, πάρτα.
1: Για να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά και ωραία, τη Δευτέρα ξεκινάμε επίσημα, αλλά τώρα λαμβάνουμε όλα τα μηνύματά σας που είναι και συμμετοχές, παιδιά, για το παιχνίδι. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας κάθε μήνα. Αυτό είναι το παιχνίδι μας, το ολοκαίριο παιχνίδι του Mix FM Breakfast Show. Στέλνετε ηχητικά, στέλνετε και κανονικά μηνύματα.
0: Ό, για σας το βολεύει.
1: Πόσο πληρώνετε κάθε μήνα στα ιδιαίτερα των παιδιών σας, έτσι για να έχουμε κι εμείς μια ιδέα του τι γίνεται και τι μας περιμένει κυρίως. Και θα τα ακούσουμε σε λίγο στον αέρα όλα.
0: Mr. Unknown, έλα να τα γιορτάσουμε.

0: Και κάπως έτσι, παιδιά, να απολυθώ.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Θα ξανακάμω κονσόλα.
1: Δεν πειράζει, αγαπάμε.
0: Μας ενημερώνετε ότι δεν ήταν το μήνυμα της Ευαγγελίας που σφάξαμε. Ευαγγελία, μην ανησυχείς. Πληρώθηκε το δικό σου, τελείωσε.
1: Πληρώθηκαν τα δικά σου ιδιαίτερα. Σε ποια κόψαμε το μήνυμα, παιδιά, για πείτε μας.
0: Ακούσατε, μας στείλετε ότι είναι στην κοπέλα που είπε για τρία παιδάκια.
1: Είναι η ελευθερία.
0: Είναι η ελευθερία.
1: Ελευθερία το δικό σου το μήνυμα, κόψαμε.
0: Στείλτε μας, παιδιά, πριν πληρώσουμε κι άλλον που ήταν το μήνυμα που εκόψαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βοηθήστε και επανερχόμαστε.
1: Παρ' όλα αυτά, βλέπω εδώ πέρα και άλλα μηνύματα. Όσο περιμένω να σπείτε ποιο μήνυμα κόψαμε. Μόνο η μικρή μου λέει, Κυριακή, είναι τελειόφυτη γύρω στα 500 ευρώ γιατί πληρώνουμε με την ώρα. Όποιο ανάγκη, βλέπεις, όσα ανεβαίνουν. Γίνονται περισσότερο. Ναι. Ο γιος μου πηγαίνει στα αγγλικά, λέει Μάγδα, 65, ποδόσφαιρο 60, η κόρη μου πηγαίνει στο χορό 60, στα αγγλικά 65, συν 180 για το σχολείο για φαγητό, 430.
0: Πω, τις Νάσιας το είπες.
1: Μου, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, χάθηκα μέσα στα μηνύματα.
1: Είναι άπειρα τα μηνύματα, ναι. Αλλά μας έχει στείλει η Ευαγγελία.
0: Η ελευθερία.
1: Ναι, το δικό σου κόψαμε.
0: Αμαν ελευθερία, συγγνώμη.
1: Ωραία. Να το ξανακούσουμε τη ελευθερία τώρα, εφόσον κόψαμε τη ελευθερία.
0: Πολύ, πολύ λίγο.

0: παιδιά, πόσο υπέροχοι είστε. Ρε, στέλνει Ελευθερία, ναι, το δικό μου κόπηκε, αλλά χαλάλη στην Ευαγγελία.
1: Ναι, είμαστε μια οικογένεια.
0: Θα έρθει και εμάς η σειρά μας, αλλά ας το ακούσουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον να σας ακούσουμε ολόκληρο τι έστειλε η Ελευθερία μας.
2: Καλημέρα. Έχω 3 παιδάκια και πληρώνω για τη μεγάλη και τη μικρή 130 στην ενόργανη και 70 ευρώ για τη μεγάλη στο πιάνο.
0: Σύνολο 200. Ελευθερία μας, ευχόμαστε να είσαι τυχερή στο παιχνίδι μας. Ή μήπως να είσαι τώρα.
1: Οι μεγάλες δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις. Και της Ελευθερίας τα πληρώνουμε λοιπόν.
0: Ελευθερία, cheers, γιατί είσαι υπέροχη. Γιατί πέθηκε η πρώτη της αντίδραση ήταν...
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά χαλάλη στην Ευαγγελία.
1: Μπράβο.
0: Χαλάλη σε Ελευθερία, ο μήνας για τα ιδιαίτερα των μωρών.
1: Άλλα, μωρέ,
0: είναι πληρωμένος που μας.
1: Τους καλύτερους ακροατές, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ελευθερία και Ευαγγελία και τα δυο πληρωμένα. Και από Δευτέρα έρχεται και η δική σας η σειρά. Όλες εσείς που στέλνετε μηνύματα τώρα και συνεχίζετε να στέλνετε, θέλω να μας πείτε πόσα πληρώνετε σε ιδιαίτερα κάθε μήνα. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε τα περισσότερα. Και από Δευτέρα, πλερώ.
0: Τώρα στέλνει και η Ευαγγελία. Εγώ συγκινούμαι μόνη μου, δάμε. Αφήστε με. Oh. Είσαστε τέλειοι. Ελευθερία, top.
1: Τι ωραία.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Και εντωμεταξύ πληρώσαμε τη Ευαγγελία,
1: ναι,
0: και τη Ελευθερία.
1: Oh.
0: Τυχαίο. Ίσως.
1: Και ακόμα, αλλά... και ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Τυχαίο. Ίσως.
0: Τώρα που θα μας ακούμπω αύριο, να σου πω εγώ που η Δευτέρα. Έλα, Mr. Unknown.

0: χαρά είναι αυτή, Παναγιά μου, τι χαρά είναι αυτή.
1: Το Mix FM Breakfast Show και ο Mix FM ξηγούνται έτσι, παιδιά. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας κάθε μήνα και ξεκινήσαμε σήμερα με γκάλοπ, δηλαδή να δούμε περίπου τι παίζει.
0: Ναι, μας παίρνει να σας τα πληρώσουμε, παιδιά.
1: Ναι,
0: μας παίρνει και έστειλε ο Μάστρος σας μήνυμα την ώρα που κάναμε, που ακούγαμε τα ηχητικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Και πληρώσαμε. Και ήδη για μήνα ιδιαίτερα.
1: Βέβαια, 200 στην Ευαγγελία και 200 στην Ελευθερία. Όσοι στείλατε σήμερα, οι συμμετοχές σας
0: ισχύουν.
1: Για Δευτέρα που ξεκινάμε το παιχνίδι μας επίσημα. Η Κωνσταντία λέει: καλημέρα, έχω 4 παιδιά. Η κόρη μου είναι τελειόφιτη. Και για τους 4, Παναγία μου.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου.
1: Πληρώνω 1.100 ευρώ. Να μην υπολογίσω τα καύσιμά μου, που είναι και αυτό βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το χρόνο στο αυτοκίνητο που περιμένω. Full time job, Κωνσταντία. Τι να πούμε, δηλαδή, πραγματικά. Θα έρθουν
0: ναι.
1: και αυτά.
0: Βλέπουμε και το μήνυμα της Ελευθερίας που ευχαριστεί πολύ. Η Ραφαέλα μας λέει: είσαστε έτοιμοι? Το λοιπόν. Για το γιο μου πληρώνω 100 ευρώ το μήνα ποδόσφαιρο, 75 αγγλικά και 60 μαθηματικά. Και για την καημένη την κόρη μου που ένα πράγμα πηγαίνει, πληρώνω 70 στους χορούς. Ναι, αλλά ο χορός, Ραφαέλα. Ανοίγει το πνεύμα, γυμνάζει το σώμα.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τι όνομα. Μάριαμ και. Όχι, Μέιντεν. Γράφει το όνομα τέλος πάντων. Η πρώτη κόρη, ποδήλατο και αγγλικά. Δεύτερη κόρη, κολύμπη και αγγλικά, περίπου 250 ευρώ.
0: Α, μάνα μου.
1: Έχω και την Αργυρό εδώ.
0: Πού την έχεις, δεν βρες την, γιατί.
1: Σύνολο 300 το μήνα. Είναι καλά, νομίζω, για μια κόρη που κάνει κάθε μέρα χορό και αγγλικά.
0: Έχω καλά είναι. Έλα, πες το.
1: Καλημέρα, εμείς 3 χρονών, 310 για τον νηπιαγωγείο. Ναι, άμα βάλουμε και αυτά.
0: Στέλνετε μου για τα νηπιαγωγεία σας, αν παίζει τίποτα Λευκοσία.
1: Ναι, σου λέει η Θεοδώρα εδώ για τον νηπιαγωγείο είναι πολεμίδια.
0: Είναι στα
1: πολύ
0: πολεμίδια,
1: καλό.
0: Πολύ καλό. Σε βολεύει. Βλέπουμε να μετακομίζω. Θεοδώρα μου στα πολεμίδια.
1: Κάτσε να κάνω πράξη τώρα. Λοιπόν, περίμενε. Για ένα αγοράκι λέει γιώτα 10 ετών, αγγλικά 80, ρομποτική 90, ποδόσφαιρο 80.
0: Ναι.
1: Λέσχη 120. Τι είναι η λέσχη? 50 ευρώ
0: στο γραφείο. Λέσχη, πρέπει να πάνε τα μωρά μου από το σχολείο.
1: 420.
0: Που και η κόρη του Μάριου πιένει στη λέσχη. Πάτε στην ίδια, αναγνωριστείτε.
1: Για 420.
0: Κάμε την μπλοκ που τα τώρα. Τι. Όχι, πλάκα.
1: Και η Νάσια λέει 330 ο μεγάλο τελειόφιτο και η μικρή 12 ετών 70. Άρα 400 ευρώ το μήνα.
0: Παιδιά, το μήνα μόνο τα ιδιαίτερα των μωρών μα. Αλλά είμαστε εδώ για εσά κάθε μήνα. Ενός τυχερού, μια οικογένεια τυχερή, θα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα με πολύ, πολύ αγάπη. Έχουμε πάρα πολλά ηχητικά μηνύματα. Συνεχίστε να στέλνετε και θα τα ακούσουμε όλα σε λίγο.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

0: δεν βαριέστε ποτέ.
1: Ποτέ,
0: και αυτό,
1: ποτέ.
0: Παιδιά, είναι δεδομένο. Κάθε μέρα είναι και μια έκπληξη. Και για εμάς, μην νομίζετε, α, την ίδια έκπληξη.
1: Ναι.
0: Νιώθουμε κι εμείς.
1: Κάθε,
0: τώρα...
1: κάθε μέρα είναι μια πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζούμε.
0: Είναι
1: μια πάλι,
0: πάλι, ναι, αλλά με πίστη.
1: Ναι, αυτό. Μπράβο, ναι, μου καλά το είπε.
0: Και όσο λοιπόν, ζω, ελπίζω.
1: Ο φίλος μας, ο Ανδρέας ο Χριστοφή και το Absolute Cyprus Wrestling φέρει στην Κύπρο το θέμα της επαγγελματικής πάλης, για τα οποία έχω ακούσει πολλά. Δεν έχω πάει ακόμα, αλλά μου είπε ότι είναι τέλειο, ακόμα και για παιδιά έξετων και άνω, γιατί έχει επαγγελματική πάλη και έχει και χαρακτήρες μέσα και ιστορίες.
0: Είναι δραματοποιημένο όλο αυτό, ε?
1: Δραματοποιημένο, ναι. Δεν το έχω δει, εσύ το έχεις δει. Αλλά το Σάββατο αυτό, 12 Σεπτεμβρίου.
0: Έχω δει βιντεάκια, παιδιά, αποσπάσματα στο TikTok.
1: Ναι, το ACW Rebellion, αν το λέω σωστά, έρχεται στο Σατυρικό Θέατρο στη Λευκοσία, εκεί που πρωτοπάτησε η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Εκείνο το σανίδι που το όργωσε η Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Θα γίνει χαμός με Κύπριους και διεθνείς παλαιστές, αγώνες τίτλων και πολλές εκπλήξεις. Ώρα έναρξης 5 το απόγευμα στο Σατυρικό αυτό το Σάββατο και δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις.
0: Για τώρα το αποφάσισε το 5.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: είσαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Στείλτε, ναι, πάλι στο Viber 9310031 πάλι και καλή τύχη και καλή διασκέδαση, γιατί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό.
0: Δεν πρέπει να μου δώκετε εμένα τη μια για τούτα που τράβω μαζί σου κάθε μέρα.
1: Αχ, άρα μου, εγώ είμαι βιοπαλαιστής, κορίτσι μου, μαζί σου. Είμαι βιοπαλαιστής κάθε μέρα. Πάλι στο 9931-0031 για αυτό το Σάββατο, στο Σατυρικό.
0: Τρεις διπλές, παιδιά. They try to do it like you, and they get mad 'cause they don't do it successful. 5 διπλές, παιδιά. Σήμερα δεν το έχω καταλάβει το. Α, ξανακάμω λάθος, αν το καιρό σου αντίνω σου την παραστάση.

0: Καθόλου δεν θέλουμε να φύγουμε. Μάμα, σας λέω καθόλου. Καθόλου.
1: Καθόλου, αλλά θα φύγουμε γιατί έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου και το Mix at Work.
0: Να σε καρφώσω, ή ξέρει το.
2: Ποιο?
1: Ποιο?
0: Ξέρει το.
1: Τι ξέρει,
0: τίποτα,
1: ότι
0: είπα
1: Μαρία Πορφυρίου μια μέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ξέρει. Γιατί εγώ στην Κάλλη τα λέω, αλλά γιατί είμαστε πάρα πολύ.
0: Είσαστε κολλητοί.
1: Δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι.
0: Είσαστε κολλητοί.
1: Κολλητοί δεν θα έλεγα, θα έλεγα κάτι ανώτερο.
0: Αδέρφια.
1: Ό,τι έγινε. Εντάξει, η κολλητή μου είναι η Βελίνα Σκίτσκο. Επειδή μας ενώνουν και πολλά, είναι τα χρόνια που κάναμε modeling και όλα αυτά έχουμε κοινά πράγματα. Ενώ με την Κάλλια μας ένωσε κάτι άλλο, μια άλλη δύναμη. Τα μπισκοτάκια της μαμάς μου, ίσως.
0: Ήρθαν... Έφαγες το μπισκοτάκι που γράφε Λούγια τη Λετήσια.
1: Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Άφησε να το τούτο.
1: Άφησε μόνο το τάπερ. Αν αργούσε λίγο ακόμα, θα είχε φάει και το καπάκι του τάπερ.
0: Ναι, Κάλλια, είναι... παρακαλούσα για εκείνα τα μπισκοτάκια. Πόσο, δύο χρόνια?
1: Ναι, έχω κι άλλα, θα σου
0: φέρω. Είχε πολύ, πολλά χρόνια να έρθει η κυρία Ανατολική Πρό. Ναι. Και έλεγα, πες της να μας στείλει.
1: Ναι.
0: Όπως έστειλε την προηγούμενη φορά. Έρχεται η κυρία Ανατολή μας Κύπρο, να έρχεται με μια χαραντόσμιο τάπερ. Αυτόγραφη και λάμδα μου λέει για τη Λετήσια. Ξέρεις να πιάσω.
1: Ναι, το ξέχασα.
0: Αφού κατά για την αφή μου, ρε.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το καλό.
0: Λοιπόν, έλα, βολολογήσα με τα λού.
1: Χρωστάμε
0: απάντηση για AM Genius Club. Με πόδια παίξαμε σήμερα.
1: Ναι, με πόδια. Τι, μόνο πόδια. Εδώ χαμός έγινε, Σάνα μου. Χαμός έγινε και με τα ηδιαίτερα. Έχετε τρελαθεί. Στέλνετε πολλά ηχητικά. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Τι ωραίος διαγωνισμός. Έρχεται από Δευτέρα. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας. Ήδη πληρώσαμε σήμερα δύο.
0: Εν τω μεταξύ, τέλειο.
1: Έτσι, 200 και 200.
0: Και αν δεν με ακούσετε τη Δευτέρα, θυσιάστηκα για τα ιδιαίτερα σας. Αν το θυμάστε
1: εδώ. Για εσάς το κάναμε. Είπαμε για τον Έρικ, λοιπόν, ο οποίος είναι φύλακας ζωολογικού κήπου και είχε τις 6 αγελάδες, του 3 αράχνες, 4 τουρθοκαμήλους, 5 ελέφαντες και μια γιγαντία χελώνα. Πόσα πόδια υπάρχουν σε αυτή τη φωτογραφία που έβγαλε με τα ζωάκια του?
0: 82 πόδια, παιδιά. Και ο φίλος μας ο Έρικ απάντησε ένα πόδι, που είναι λάθος, αλλά είπες που έστειλε φωτογραφία.
1: Είδες.
0: AI.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό του με τα ζώα και τα πόδια.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Εν το είδες, ρε.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Έλεος.
1: Θα το δω τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Μετρούσαμε και του Έρικ τα πόδια, γι' αυτό
0: ήταν 82. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Σίτα που φροντίζει για την επικοινωνία μας καθημερινά και πλέον μας κακομαθαίνει, γιατί μας δίνει όσοι έχουμε το Freedom 6 μήνες World Class εντελώς δωρεάν.
1: Βεβαίως, και είπαμε είναι μήνας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την λευκαιμία, και το Binbar ενώνει δυνάμεις με Καραϊσκάκιο και όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του Recovery Soul, ένα υπέροχο ροφημό με γεύση μάγκο και πορτοκάλι, θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα.
0: Mr. Anon, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Φανταστικός όπως πάντα.
1: Ένα μαζό δεν έπαιξε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Mr. Anon.
1: Και δεν ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Hot Chug of the Week. Όσον ακούσουμε, Fort to the Floor. This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

λεπτά μετά τις 10 και άλλες ορίσατε στο Mix at Work. Τι ωραία που είναι Παρασκευή, με άλλη διάθεση ξυπνάς το πρωί της Παρασκευής. Δηλαδή ανοίγεις τα μάτια, λες Παρασκευή σήμερα, οπ, κατεβαίνει το πρώτο πόδι από το κρεβάτι. Ελπίζω να έχετε οργανώσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, αλλά και να μην έχετε κανονίσει τίποτα, αυτό είναι ένα ακόμα σωστό Σαββατοκύριακο. Μερικές φορές είναι ωραία να έχεις έτσι, να κάνεις μία μικρή παύση, να κοιμηθείς λίγο παραπάνω, να κάνεις catch up με όλες τις σειρές που δεν έχεις δει. Πολλά θα πούμε μέχρι και τις 12.

ότι ο Πλάτωνας με έπιασε στην κουβέντα και ήρθε τελείως το τραγούδι και δεν ήμουν έτοιμη. Δεν ήμουν έτοιμη. Πρέπει να πιω ακόμα ένα καφέ. Και μιας και είπα για καφέ, να σου πω ότι μαζί μας είναι Καθημερινά και τα Coffee Berry που μας απογειώνουν. Θέλω να απογειωθώ. Coffee Berry, ένα σκέτο, φρέντο πρέσο σκέτο με λίγο γάλα κοκόνατ, παρακαλώ, εδώ στον Mix FM. Αναζητώ μια ανάλαφρη και φυσική αναζωογόνηση. Μπορείς επίσης να πάρεις και παγωμένο τσάι, αν θέλεις. Είναι μια πολύ ωραία συνήθεια, μας βοηθάει πάρα πολύ και όλες έτσι να ενυδατώνεσαι σωστά με το τσάι. Έχει και αρωματικά και φρουτόδι, έχει και με κομμάτια φράουλας μέσα και κόκκινα φρούτα, τα θέλω όλα. Τα συνδυάζει όλα και μπορείς να τα δοκιμάσεις όλα στα Coffee Berry.

παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό κάνετε περισσότερα typo στην ώρα που πάτε να γράψετε κάτι στο κινητό σας, να στείλετε ένα μήνυμα, πάτε να γράψετε το α και σας βγαίνει το γ, ξέρω εγώ, και κάνετε τόσα πολλά λάθη την ώρα που πάτε να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα που είσαι κάπως Παναγία μου, τα νεύρα μου, και παίρνεις το voice memo και στέλνεις ηχητικό. Δηλαδή εκεί που ήταν να γράψεις κανονικό μήνυμα, ξαφνικά είσαι σε φάση να στείλω ηχητικό, ρε, να τσακρίσει το πλάσμα, και στέλνεις ηχητικό. Έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο εξάμηνο στέλνουμε περισσότερα ηχητικά από ό,τι στέλνουμε στο παρελθόν? Εγώ τα μισούσα τα ηχητικά, και ξαφνικά είναι ο τρόπος επικοινωνίας μου. Δηλαδή είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Και έχω καταλήξει σε μια θεωρία συνωμοσίας. Προσπαθούν να συλλέξουν ακόμα περισσότερα δεδομένα από εμάς. Δηλαδή πιστεύω ότι το κινητό σου επίτηδες, εκεί που πας να απαντήσεις ένα γράμμα, σου βγάζει άλλο. Παιδιά, εγώ μπορούσα να πληκτρολογήσω με κλειστά τα μάτια σε κινητόν 3310, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά δεν μπορώ να γράψω ένα μήνυμα.

0: Fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Επιτέλους έφτιαξε Instagram η Jennifer Lawrence και είπε ότι έκανε το πρώτο της story και λέει ότι επιτέλους ας πούμε αποφάσισα ότι θα κάνω το δικό μου λογαριασμό στο Instagram και θέλω να σας πω ότι αν τολμήσετε να μπείτε έστω μια κατσία, κάτι άσχημο, κάτι έτσι λίγο με υπονοούμενο, κάνετε bullying, εγώ θα αποχωρήσω. Τους απείλησε όλους. Λοιπόν, δεν δέχομαι εγώ βρισχές στο Instagram account. Ποιος να της το πει ότι δεν θα αντέξω ούτε μία μέρα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

Μαζί μας είναι και η Epic στο Mix at Work, γιατί το χρειαζόμαστε το πολύ το δυνατό το ίντερνετ και να τα έχει όλα σε ένα. Και Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου και Wi-Fi Booster για σένα σε κάθε γωνιά του σπιτιού και απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια. Και πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις και συνδυασμό όλα αυτά με μια εκπληκτική τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ρετευτείς.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

είναι το Fever Dream. Είμαστε ένα 20 λεπτό πριν από τις 12. Έχουμε ακόμα ώρα με πολλά πολλά ακόμα χιτάκια που θα παίξουμε. Αλλά να σας πω ότι μαζί μας υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι και τα Βάλιο με 115 χρόνια εμπειρίας. Διαθέτει το πιο καινοτόμο γαλακτοκομείο στον κόσμο με βραβείο Νόμπελ και κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο αλλά και στη Φιλανδία, τη χώρα καταγωγής του. Τα τυριά Βάλιο παρασκευάζονται από γάλα που προέρχεται από φιλανδικές οικογενειακές φάρμες και είναι από τα πιο αγνά στον κόσμο. Αυτός είναι ο Robin Show.

Αχ, πάρα πολύ θα ήθελα να ακούει τώρα την εκπομπή Εβελίνα Σκίτσκο. Μου έκανε παράπονο χθες ότι της χαλώ τον αλγόριθμο με αυτά τα βιντεάκια που της στέλνω. Λοιπόν, έχω φάει κόλλημα με το όλοι μπαίνουν μέσα στο μπάρμπερσο. Συγγνώμη μου, αλλά δεν πέθηκα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Κάθε δύο ρίλες που κάνω scroll πέφτω σε αυτό το βίντεο. Αποφάσισα ότι θα το δοκιμάσω. Εδώ είναι κοντά στο στούντιο η Μαρία Πορφυρίου, να τη δίπλα μου. Θα το δοκιμάσουμε και θα το ανεβάσουμε στο Instagram του MixFM. Θα το δείτε σε πάρα πολύ λίγο.

Και κάποτε έφτασε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Σας αφήνω με το hot track της εβδομάδας που ήταν το 4 to the floor. Ένα κομμάτι που αν είστε millennial το θυμάστε από τα παλιά. Θα σας αφήσουμε λίγο ακόμα και έρχεται η Μαρία Πορφυρίου. Όταν τελειώσουμε εδώ το τρέν που θέλουμε να κάνουμε, βγαίνει η Μαρία Πορφυρίου εδώ στο lunchbox να σας κάνει παρέα. Φιλιά πολλά, τα λέμε Δευτέρα ξανά στις 10. Bye!

number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Είμαι μαζί εδώ με την Κάλλη Ελευθερίου, όπου δεν κάνει να με βρεθώ να είμαστε μαζί στο ίδιο στούντιο, στον ίδιο χώρο για πάρα πολλή ώρα. Και αυτό θα το επιβεβαιώσετε και μόνοι σας. Μπείτε στο Instagram του Mix FM να δείτε το trend που αποφασίζαμε να ακολουθήσουμε σήμερα, το οποίο είναι πιο κουραστικό από ό,τι φαίνεται. Οπότε βάλτε μας και ένα like, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη αυτή η κίνηση. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με πολλές επιτυχίες. Είναι Παρασκευή σήμερα, η αγαπημένη μας μέρα της εβδομάδας. Και έχουμε τα δικά σας μηνύματα, τα οποία έρχονται στο 3131 ή στο 99310031 στο Viber.

Έχω μία φοβία, η οποία είναι η εξής. Δεν μπορώ να βλέπω ταινία στην οποία μπορεί να πεθάνει κάποιο ζώο. Και μάλλον δεν είμαι μόνη μου που έχω αυτή τη φοβία, γιατί ψάχνω όταν είναι να δω μία ταινία που μπορεί να έχει και κάποιο ζώο στην, στο εξώφυλλο ή οτιδήποτε, και ψάχνω να δω άμα είναι να πεθάνει, δεν θα το δω, δεν μπορώ, δεν θα το αντέξω, θα λυπηθώ πάρα πολύ, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να διαχειριστώ. Και είναι αυτή η καινούργια ταινία τώρα του Brad Pitt, γιατί μάλλον δεν είμαι μόνη μου σε αυτή την κατηγορία, που αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους 25 Σεπτεμβρίου αυτό το μήνα, και έχει γίνει ήδη χαμός, γιατί είναι πρωταγωνιστής ο Brad Pitt, ναι μεν, και μαζί του έχει και ένα σκύλο, λέγεται Heart of the Beast, και βγει και έκανε επίσημη ανακοίνωση ο σκηνοθέτης της ταινίας ότι το σκυλί δεν παθαίνει τίποτα κατά τη διάρκεια της ταινίας. Οπότε μπορείτε πανεύκολα να πάτε να τη δείτε, γιατί φαντάσου πόσο κόσμο θα έχαναν αν δεν ξέραμε αυτή την πληροφορία. Τώρα θα πάω και εγώ να τη δω. You ready, B? Let's go get 'em.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Και επειδή είναι μεσημεράκι τώρα, είναι η ώρα που θα φάμε το μεσημεριανό μας. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε πολύ εύκολα, πολύ απλά να μπείτε στο Foodie και να βρείτε άπειρες επιλογές που μπορούν να έρθουν έξω στην πόρτα του γραφείου σου ή αν είσαι στο σπίτι ή οπουδήποτε και να είσαι. Το Foodie έρχεται και σε βρίσκει. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ενώ εκεί μπορείς να κάνεις επίσης τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, γιατί είναι Παρασκευή και πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε γιατί να παιδευτείς και να μπεις στο αμάξι να κάνεις αυτή την διαδρομή χωρίς λόγο. Μπορείς να μπεις στο Foodie, να βρεις τα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου και να κάνεις τα ψώνια σου. It's so lovely when it's sunny.

0: Θα μιλήσουμε για τα άστρα, γιατί το ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα θέματα και στην Κάλλη αρέσουν. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Κάλλη Ελευθερίου. Θέλω να σε ρωτήσω αν εμπιστεύεσαι εύκολα ξανά κάποιον ο οποίος σε πλήγωσε. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Είναι δικό σου.
1: Το ίδιο. Το ίδιο άτομο που με πλήγωσε, να τον ξαναεμπιστευτώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί είμαι φτανόκαρτη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Είναι μία από τις αλήθειες που σου είπε Χριστίνα Αργυρό όταν ρώτησε γιατί είσαι ελεύθερη.
1: Μου λέει ο άλλος, συγγνώμη, δεν το εννοούσα. Του λέω, α, ωραία, σε πιστεύω.
0: Ευχαριστώ που μου το είπες. Πάμε να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος.
1: Δεν πειράζει που το έκανες. Εγώ πιστεύω σε ένα καλύτερο αύριο σε σένα.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Α, εντάξει, sorry, νόμιζα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα κάποια ζώδια που δεν είναι σαν εσένα, που δεν εμπιστεύονται ξανά εύκολα το ίδιο πρόσωπο. Μπορείς να μαντεύσεις κάποια από αυτά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Για πέμ.
1: Ο Σκορπιός.
0: Νούμερο ένα.
1: Ο Εγώκερος.
0: Ναι!
1: Εσύ...
0: Έχεις μπροστά το θέμα.
1: Όχι! Όχι, απλά ξέρω από ζώδια. Και το τρίτο.
0: Είναι πέντε, αλλά εντάξει, πες μου.
1: Να δοκιμάσω.
0: Είναι Σκορπιός εγώ καιρός, βρήκες 2 στα 5.
1: Θα έλεγα δίδυμο.
0: Δεν είμαστε μέσα. Εν και είσαστε. Θεωρώ ότι κάνει λάθος αυτή η ερευνά.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Ναι, δεν συγχωρούμε εύκολα.
1: Ταύρος.
0: Γιατί δεν κάνουμε και ποτέ λάθος. Είναι ο Ταύρος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Έχεις ακόμα δύο, θες να τα πω.
1: Υβρα τρία στα πέντε.
0: Έχεις ακόμα μία προσπάθεια γιατί κάνεις ένα λάθος.
1: Υδροχός.
0: Μπράβο, ρε Κάλλη. Αυτό που δεν βρήκες είναι ο Παρθένος.
1: Α,
0: είναι ήρεμη δύναμη ο Παρθένος. Δεν σου φανερώνει ότι είναι τόσο σκληρός, ας πούμε. Αλλά τελικά ναι, δεν
1: είναι. Οι Παρθένοι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι. Το κάθε τους βήμα το μετράνε 100 φορές.
0: Και αυτό που ναι, δεν συγχωρούν εύκολα, το ξεχνούν. Και καλά κάνουν. Γιατί εμείς που ξεχνούμε και συγχωρούμε, τι καταλάβαμε σε αυτή τη ζωή.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Patel. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Retian Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
5: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Είναι κάποια τραγούδια που μόλις τα ακούς θυμάσαι κατευθείαν χρονολογία, και ένα από αυτά είναι το Dead Man Walking του Smiley, 2012, όταν ήμουν ακόμα τρίτη λυκείου. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, μέχρι τις 12 θα έλεγα πάλι. Θα πρέπει να το συνηθίσω αυτό. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Lunchbox. Είναι Παρασκευή σήμερα, από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας, και εύχομαι να έχετε έτσι ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο. Και εγώ χαλαρό έχω. Βασικά είναι πράγματα τα οποία μου αρέσει να κάνω. Αύριο έχουμε Book Bazaar με το Meow Mission. Να κοπιάσετε, θα είμαστε στο Σαλίνα Πάρκ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπου θα έχουμε μεταχειρισμένα βιβλία, και εννοείται όλα τα έσοδα θα πάνε στα αδέσποτα γατάκια του νησιού μας. Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε και τη βόλτα σας. Μπορείτε να φέρετε και τα σκυλάκια σας εκεί, προσφέρετε ο χώρος για βόλτες και για τα παιδιά σας, γιατί έχει πάρκο. Οπότε θα περάσουμε ένα ωραίο πρωινό. Και γενικά είναι, προβλέπετε βασικά να είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μαζί μας έχουμε το Φούτι στη δική μας παρέα και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viber.

Η εκστρατεία μαζί τα βοηθά με τον Φέτικρη και Ουίσκα συνεχίζεται για ένατη χρονιά, στηρίζοντας τα καταφύγια αδέσποτων ζώων της Κύπρου. Και κάτι που αξίζει να αναφέρουμε και αξίζει να ξέρουμε όλοι, είναι ότι τα τελευταία 8 χρόνια μέσα από αυτή την εκστρατεία έχουν προσφερθεί περισσότερα από 130.000 γεύματα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Jesse.
1: Με Olivia Rodrigo και Stupid Song θα σας αποχαιρετήσω, αλλά πριν σας αφήσω να σας υπενθυμίσω ότι το Jesse Smart και η Visa χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphones. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορείς να πληρώσεις με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο Jesse Smart και έτσι μπαίνει στην κλήρωση. 30 νικητές κερδίζουν μεγάλες αξίες smartphone. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Αυτό ήταν και το Lunchbox για σήμερα, αλλά και για τη βδομάδα. Την κλείνουμε. Τη βδομάδα είναι Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον Mix FM, γιατί ακολουθεί Φανή Παπαμιχαήλ με Hit Parade και εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

magnetic λοιπόν και έτσι μαγνητικά ξεκινάει το σημερινό μας ραντεβού. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, το Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να κάνατε ωραία παρέα με την Μαρία μας και το Lunchbox. Μας έδωσε τώρα έτσι το χώρο μας η Μαρία Πορφυρίου, τα παρέδωσε όλα. Σας κράτησε ωραία συντροφιά, ξέρω γιατί άκουγα και εγώ. Αυτό θα κάνουμε και εμείς παρέα μέχρι τις 4. Και εννοείται ότι έχουμε εδώ όλα τα hits που αγαπάμε. Εννοείται ότι έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, έχουμε πράγματα που τρέχουν, έχουμε απίθανα πράγματα. Σας θέλω όλους εδώ και αυτό το μεσημέρι, που είναι ένα ζεστό μεσημέρι Παρασκευής. 11 Σεπτεμβρίου λέει το ημερολόγιο, η Ευανθία εορτάζει σήμερα και όλοι εσείς που έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, εδώ στο Hit Parade ακούμε όλα τα hits για να κάνουμε την κάθε στιγμή πιο όμορφη και βρίσκουμε και τρόπους για να νιώθουμε πιο όμορφα και έχουμε και στην παρέα μας τα KFC που είναι comfort food και έτσι μας δίνουν αυτό που χρειαζόμαστε αφού έχουν και την ποιότητα στο κοτόπουλο που δεν είναι θέμα τύχης, αγαπητοί ακροατές. Είναι θέμα επιλογής και καθημερινής φροντίδας. Στα KFC λοιπόν κάθε κομμάτι να ξέρετε ότι είναι 100% κοτόπουλο, είναι φρεσκομαγειρεμένο και έτσι μας δίνει αυτή την αυθεντική γεύση.

τσάι on this hill, λοιπόν, σε ένα Σπύρο. Και αφού το απολαύσαμε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Θα πηγαίνατε σε ένα εστιατόριο όπου απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα? Αυτό θυμίζει γονέα που θα έρθει να πει στο παιδάκι του: σε παρακαλώ, ας το κινητό, πολύ ώρα το κρατάς. Κι όμως σε ένα εστιατόριο στις Ιταλικές Άλπεις, το κινητό δεν έχει θέση στο τραπέζι, ούτε στην τσέπη σου, ούτε στη τσάντα σου. Το παραλαμβάνουν εκεί στην είσοδο, το παραδίδεις, το κλειδώνουν σε λόκερ και τρώνε το δείπνο τους χωρίς το κινητό τους. Και είναι και 650 ευρώ το άτομο, δεν τα λες και λίγα. Και όμως θεωρείται πολυτέλεια, είναι μια διαφορετική μορφή πολυτέλειας. Πιο λίγα stories, περισσότερη κουβέντα, περισσότερη προσοχή και στο πιάτο. Και δεν έχουμε αγωνία αν θα προλάβουμε να βγάλουμε φωτογραφίες και δεν θα κρυώσει το φαγητό. Οπότε δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Όλα αυτά πάντως κλειδώνονται πριν μπεις στο εστιατόριο. Εκεί πέρα δεν τα παίρνεις μαζί σου τα κινητά και, όλα αυτά, και όλες τις άλλες συσκευές που μπορούν να καταγράψουν, τέλος πάντων. Και είναι και για να δούμε, τέλος πάντων, κατά πόσο μπορούμε με τον άλλο δίπλα μας να επικεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε και ο ένας με τον άλλον. Θα εξαπλωθεί άραγε αυτή η τάση, για πείτε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
5: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

Και είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για τις δύο ημέρες του Move Festival. Και μου αρέσει να το λέω έτσι, αφού έχει τα δύο O. Move Festival λοιπόν 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του Παλιού Γασιπή στη Λευκοσία. Από τις 5 το απόγευμα θα γίνεται η κατάσταση μέχρι και τα μεσάνυχτα. Είναι Powered by Mix FM και είναι ένα City Festival που τα έχει όλα. Και άμα λέμε όλα, έχει μουσική, πολιτισμό, τέχνη, φαγητό και φυσικά εμπειρίες για όλες τις οικογένειες, έτσι ωραία απασχόληση, όπως workshops για μικρούς και μεγάλους, δραστηριότητες και live bands και live performances με συμμετοχές από Κύπρο αλλά και από εξωτερικό. 20 προσκλήσεις στο σύνολο, έχουν μείνει μερικές για σήμερα που θα τις κληρώσουμε σε αυτό το ραντεβού μας. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber 99 31 0031, γράψτε MOVE, είναι MOOV, MOVE Festival, όνομα, ηλικία, πόλη και καλή επιτυχία.

Λοιπόν, εννοείται ότι πάμε και πάμε κατευθείαν online shopping και βολεύει και μας αρέσει και αλλάζει κιόλας στην Κύπρο, αφού έχουμε πλέον και το Scrooge Plus. Απολαμβάνουμε λοιπόν δωρεάν μεταφορικά άμα έχουμε Scrooge Plus και μπορούμε είτε να τα πάρουμε από Scrooge Point ή να έρθουν και κατευθείαν στο χώρο μας. Μπείτε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και ανακαλύψτε το Scrooge Plus. Scrooge Plus λοιπόν και τα μεταφορικά ξεχνάς. Big songs for wherever the day takes you. This is Mix FM's Hit Parade. Με την Φανή Παπαμιχαήλ.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

εδώ, Harry Styles, και αφού το απολαύσαμε, θέλω να σας ρωτήσω πόσα κόκκινα φανάρια έχετε βρει σήμερα μπροστά σας. Είναι η μέρα που λέτε βρίσκω όλα τα κόκκινα φανάρια. Ξέρετε ότι όταν βιαζόμαστε συμβαίνουν όλα τα ανάποδα. Θα βρούμε όλα τα κόκκινα φανάρια, αυτό που πάει βόλτα μπροστά μας. Θα αποφασίζουμε να πάμε μια ωραία βόλτα στα βουνά και θα βρέξει. Όλα αυτά συμβαίνουν για τον νόμο του Μέρφη, γιατί είναι αυτό που λέει ότι όταν κάτι είναι να πάει στραβά, θα πάει στραβά. Και είναι επιστημονικός νόμος, πραγματικά, στα αλήθεια είναι. Και είναι και κάπως χιουμοριστικός όμως. Γιατί συμβαίνει, το παρατηρούμε ότι συμβαίνει, αλλά άμα αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε, θα δούμε ότι όλα αυτά τα στραβά που έτσι και αλλιώς θα γίνουν, μπορούμε να τα πάρουμε λίγο πιο χαλαρά. Θα μου πείτε, άμα είμαστε θυμωμένοι, δεν γίνεται. Να μην είμαστε όμως. Να βρίσκουμε τρόπους να είμαστε πιο χαλαροί και ωραίοι. Και ένας τρόπος είναι φυσικά η καλύτερη μουσική. Με αυτή συνεχίζουμε.

Λοιπόν, ναι, Don Chap, Pussycatolls, εδώ στον Mix FM Hit Parade μαζί μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Αν τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, έχουμε λίγη ώρα ακόμα να τα πούμε. Και αυτό που θα πούμε τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι σωτήριο για τις αϊπνίες μας. Εγώ θα το δοκιμάσω γιατί μέρα παραμέρα έχω αϊπνία. Μη σας πω και κάθε βράδυ δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, κοιτάμε, λέει εδώ πέρα το άρθρο που βρήκα, σταθερά σε ένα σημείο για 60 δευτερόλεπτα. Δεν το λες και πολύ, είναι ένα λεπτό. Βεβαίως, άμα κοιτάς κάπου σταθερά για 60 δευτερόλεπτα και δεν κάνεις τίποτα άλλο, μπορεί να σου φανεί και αιώνας. Δοκιμάστε το όμως, γιατί λένε ότι βοηθάει τον εγκέφαλο να χαλαρώσει. Ναι, ήδη χαλάρωσα, καταλάβατε, και να προετοιμαστεί για τον ύπνο. Δεν ξέρω, το δοκιμάστε καμιά φορά, για πείτε μου.

way, είπε η Lady Gaga. Και άμα πει κάτι η Lady Gaga, λογικά έχει δίκιο. Έχουν δίκιο και οι Ιάπωνες για διάφορα θέματα. Εγώ τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ, όχι μόνο έτσι για τις κρεμούλες που βάζουμε στο πρόσωπο και γενικά έχουν πολύ καλές λύσεις, για διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, άμα ζεσταίνονται, ξέρετε τι κάνουν. Εγώ θα το δοκιμάσω, γιατί ακόμη βάζω κλιματιστικό και μέρα και νύχτα δεν μπορώ χωρίς. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα εσείς μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς κλιματιστικό. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Να βάλουμε το ύφασμα με το οποίο θα κοιμηθούμε. Μπορεί να είναι το μπλουζάκι μας, μπορεί και τη μαξιλαροθήκη μας, το σεντόνι μας, αυτό που θέλουμε τέλος πάντων. 30 λεπτά λέει στην κατάψυξη. Δοκιμάστε το. Τι είναι αυτό που φοράτε, βάλτε το λίγο στην κατάψυξη, να δοκιμάσουμε. Άμα δουλεύει, γιατί να μην το κάνουμε? Λέει ότι θα μας κρατάει έτσι πολύ ανακουφισμένους και δροσερούς όλο το βράδυ.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

ήταν New You Taylor Swift και βλέπουμε και σκηνές από το Toy Story στο ωραίο βίντεο κλιπ που μόλις απολαύσαμε άμα το είδατε παρέα μαζί μου. Και λοιπόν, ποια είναι η τελευταία φορά που θυμάστε να έχετε βαρεθεί? Γιατί πιο παλιά μπορεί να βαριόσασταν περισσότερο. Τώρα με το που βαρεθούμε, τι κάνουμε, πιάνουμε το κινητό, έχουμε χίλια δύο πράγματα να κάνουμε εκεί πέρα και τελικά καταλήγουμε να μην βαριόμαστε. Θα μου πείτε, καλό είναι αυτό. Κι όμως δεν είναι τόσο καλό, γιατί μέσα από τη βαρεμάρα μπορούμε να γίνουμε πολύ δημιουργικοί. Σκεφτείτε το λιγάκι. Μπορεί έτσι κάποιες σκέψεις, κάποιες χρήσιμες στιγμές να εμφανιστούν μέσα από αυτήν την υποτιθέμενη βαρεμάρα. Θα κάνουμε κάποια σχέδια, θα αφήσουμε το μυαλό μας να ταξιδέψει. Το κάνετε αυτό? Για πείτε μου εδώ στο Viber 99 31 00 31. Hit Parade, τιμή Φανή Παπαμιχαήλ, μαζί σας εδώ στον Mix FM μέχρι και τις 4.

Patti Swims, Mr. Know It All. Υπάρχει άραγε κάποιος έτσι που ξέρει τα πάντα? Τα πάντα δεν νομίζω, δεν ξέρω, μου λέτε κι εσείς. Κάπως έτσι όμως και κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Το σημερινό μας ραντεβού έφτασε στο τέλος του και άλλη μια εβδομάδα κύλησε. Δεν το πιστεύω πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Δεν ξέρω, αλλά σήμερα είναι μια Παρασκευή που δεν μοιάζει με Παρασκευή. Δεν ξέρω άμα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν θα με κάνουν να αισθανθώ ότι είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω, όλο νιώθω ότι είναι Πέμπτη. Είναι όμως Παρασκευή, οπότε τα λέμε πάλι την Δευτέρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού με Drive Time Show έρχονται στις 5. Και φυσικά ακολουθεί υπέροχο πρόγραμμα όλη τη βραδιά και το Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Mix FM. Από εμένα τη Φάνη Παπαμιχαήλ, καλέ υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Γεια σε όλους. Big songs for wherever the day takes you. This is Mix FM's Hit Parade. Με την Φάνη Παπαμιχαήλ.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.

0: number 3.
1: Left the room the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Taylor Swift και Opa Light ξεκινάει το Drive Time Show. Μια Taylor Swift η οποία Άρη Κυπριανού,
1: Έλληνα Ολυμπίου,
0: μας έχει δώσει και αυτό το υπέροχο μάντρα.
1: Το μάντρα που λέγαμε χθες, ότι εσύ το επέλεξες, οπότε ουσιαστικά κρύψε και ούσου. Δεν το που μας είπε.
0: Ναι, βέβαια το είπα στον εαυτό μου.
1: Και
0: σήμερα με κάποια πράγματα που έγιναν και έλεγα εσύ το διάλεξες. Εσύ το διάλεξες και μετά νευριάσαμε τον εαυτό μου ξαφνικά. Αντί να χαλαρώσω, γιατί λέω: είδες, δεν κάνεις κάτι.
1: Λες η Taylor να εκνευρίζεται με τον εαυτό της και όλα τα τραγούδια που βγάζει και κράζει κόσμο να κράζει ουσιαστικά τον εαυτό της.
0: Λες. Δεν
1: νομίζω. Να είναι τόσο βαθύ το νόημα των τραγουδιών της Taylor Swift.
0: Θα παραμείνω στο ότι είναι απλά πολύ ωραία κομμάτια.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία κομμάτια, ναι. Άλλο αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι τόσο βαθύ.
1: Να το ψάξουμε.
0: Να το ψάξουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε. Καλώς ήρθατε στο Drive Time Show. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7.
1: Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Τίποτε έχουμε φάει και το Σεπτέμβριο. Χριστούγεννα έχουν μείνει. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Έλενα.
0: Και ξεκινάνε και πολύ ωραίοι διαγωνισμοί και στο Breakfast Show, παιδιά, από τη Δευτέρα. Μη ζηλεύετε, όπως λέει η Doja Cat, Jealous Hive, γιατί μπορεί και τα ιδιαίτερα των δικών σας παιδιών να εξαφανιστούν από το Mix FM
1: Αυτό.
0: Breakfast Show.

0: just listen. Watch live at mixfmradio.com.
1: Να σου πω κάτι.
2: Να μου πεις κάτι.
1: Στην Τανζανία που ήμουνα 3 εβδομάδες, δεν με τσίμπησαν τόσα κουνούπια όσα με έχουν τσιμπήσει τις τελευταίες 7 μέρες στην Κύπρο.
2: Αλήθεια.
1: Πραγματικά είναι, είμαι και, δεν ξέρω, γλυκό αίμα.
2: Είσαι, οτιδήποτε υπάρχει πρώτο συνθετικό γλυκό είσαι.
1: Μάνα μου, ευχαριστώ. Mm. Ναι, με τσιμπάνε πάρα πολύ συχνά.
2: Okay.
1: Ναι, εγώ είχα φτάσει και στο σημείο που έβγαλα το συμπέρασμα μόνη μου με μια έρευνα που έκανα μόνη μου. Ότι όσοι έχουμε ομικροθετικό, πρώτον, κολλούμε πιο δύσκολα COVID. Και δεύτερον, τσιμπούν μας πιο εύκολα τα κουνούπια.
2: Μόνη μου.
1: Με μπορεί να ρώτησα 3 άτομα που είχαν ομικροθετικό στην ίδια κατάσταση με μένα. Και είπα, οκ.
2: Ήταν τούτη η έρευνά σου. Επίσης, οι έρευνες που μου φέρνεις και τα question impossible να μην τα κάνεις μόνη σου με 3 πλάσματα και ευκάλεις ποσοστά. Όχι, εντάξει. Πες μου για τα κουνούπια.
1: Και έχουμε έξαρση, παιδιά, κουνουπιών στην πρωτεύουσα μετά από τις βροχές. Γενικότερα πρέπει να θυμάστε ότι επειδή υπάρχουν σημεία που έχουμε λιμνάζοντα νερά.
2: Ναι, στάσιμα νερά.
1: Να τα καθαρίσουμε, να μην αφήνουμε έτσι τα νερά μας, γιατί είναι λίγο δύσκολη κατάσταση και μπορεί να φέρνουν και διάφορες ασθένειες μαζί τους. Η υγειονομική υπηρεσία έκανε εντατικούς ψεκασμούς τα Σαββατοκύριακα τα προηγούμενα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι. Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ η λεβάντα.
2: Okay.
1: Ναι, η μέντα. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύουν και αυτά, να ψάξουμε να βρούμε.
2: Να ψάξουμε, αλλά εγώ τώρα έχω σοκαριστεί γιατί έχουν έρθει μηνύματα από ακροατές με ομικροθετικών οι οποίοι συμπάσχουν μαζί σου, Έλενα.
1: Ευχαριστώ.
2: Κοίταξε να δεις τώρα που η έρευνα της είναι να μας βγει και βάσιμη.
1: Το μόνο που μας μένει τώρα είναι ένας γιατρός που ασχολείται.

0: επιβεβαιώσει.
1: Αυτά να το επιβεβαιώσει.
0: Ένας κουνουπολόγος, παρακαλώ πολύ, να βγει ο Νέαρ να μας πει.
1: Να μας πει.
0: Είναι το όμικρο θετικό πιο επιρρεπή στα κουνούπια.
1: Κουνούπια, για πείτε μας, για πείτε μας. Κοίτα να δεις.
0: Κοίτα ρε παιδί.
1: Ρε αν πας, πράγμα, κάμα κανένα διδάχτυρο.
0: Η Μαρίνα, η Σέβη, μάνα.

0: just getting louder. Drive a little faster.
1: Take me home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. The Mix FM Drive Time Show.
2: Να σου πω κάτι. Επειδή έχουν έρθει τα μηνύματα που λένε ότι το μικροθετικό συμφωνούν μαζί σου ότι είναι πιο επιρρεπής στο να το τσιμπήσουν κουνούπια.
3: Ναι.
2: Εγώ θα ρωτήσω τον ειδικό.
3: Ποιος είναι ο ειδικός?
2: Το ChatGPT.
3: Ο πολύ ειδικός, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα ρωτήσω αυτή τη στιγμή, το κάνω live, για το αν ο μικροθετικό είναι πιο επιρρεπής στα τσιμπήματα.
3: Σιγά τώρα, μην κάτσουμε να πιστέψουμε τι μας λέει το ChatGPT.
2: Το ποιο?
3: Λέω να μιλήσω εγώ.
2: Να το προσβάλλεις.
3: Ένας γιατρός έπρεπε να μας
2: λοιπόν,
3: πει κάτι.
2: Περίμενε. Η Αφροδίτη είπε βέβαια να βγάλουμε τον Καραγιάννη.
3: Α, θυμάσαι να πάμε σε
2: τι να κάνει ο Καραγιάννης με τη ζωή του, πώς να είναι.
3: Να μην υπάρχουν άλλες λοιμώξεις, δεν πιστεύω.
2: Λοιπόν.
3: Ή και λοιμώξεις.
2: Άρα εσύ θέλεις, συμφωνείς με το ChatGPT, θες να ρωτήσω.
3: Ρώτα το αν θέλεις, απλά.
2: Αλλά ναι. Θέλεις να πάρεις τη μετρητή, τι να πει.
3: Όχι, πες τα τώρα να δούμε.
2: Ναι, φαίνεται πως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην ομάδα αίματος και στο πως ελκυστικός είσαι για τα κουνούπια, αλλά όχι τόσο απλά όσο ο μικρόν θετικό ίσον μετρώνε.
3: Α, οκ, γύρωσε μας το
2: ξέρω. Λέει βέβαια ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη προτίμηση για άτομα με ομάδα αίματος ομικρών,
3: ναι.
2: Αλλά το ρέζους, δηλαδή αν είναι θετικό ή αρνητικό, δεν έχει αποδειχθεί ότι παίζει ουσιαστικό ρόλο.
3: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Άρα τώρα είναι η ώρα να στείλετε μηνύματα η όμικρον αρνητικό. Να μας πείτε αν σας τσιμπάνε και εσάς.
3: Και την επόμενη μισή ώρα η αβ θετικό, η αλφα θετικό, η αλφα αρνητικό.
2: Ναι, παιδιά, να βγάλουμε την έρευνα μόνοι μας. Δεν
3: ναι.
2: Έχουμε ανάγκη κανέναν άλλο.
3: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε I Know You Want Me από Pitbull. Ναι, μια τραγουδάρα η οποία συνεχίζει να είναι από τις αγαπημένες μας. Και σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και το Question Impossible.
2: Εννοείται. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιά στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

0: moving to the sun. Καλά, δεν τα καταφέρνω να το πω, αλλά και αυτοί λένε να τα πούμε, οπότε είμαι OK.
1: Ναι, έστειλε και μια Κροάτρια πριν και λέει: μόνο εγώ στο ρεφρέν ακούω το να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Την πρώτη φορά που το άκουσα και λέω: αποκλείεται, κάτι άλλο είναι και δεν υπάρχει πουθενά, το ξέρεις έτσι.
1: Δεν το βρίσκω ούτε εγώ. Είναι κάποιο, ρε παιδιά, που ξέρει. Α, δεν το γράφουν επίτηδες.
0: Ναι, δεν γράφουν τι λέει εκεί.
1: Α,
0: ναι.
1: Μου θυμίζει.
0: Να τα πούμε.
1: Και εγώ αυτό ακούω.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Και εγώ αυτό ακούω συνεχώς, βέβαια.
0: Τα Χριστούγεννα δηλαδή, πολλά παιδάκια νομίζω θα χτυπήσουν την πόρτα έτσι.
1: Να τα πούμε. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, θα σε πω στο question impossible, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Εντάξει.
0: Okay.
1: Και ξέρουμε ότι η απάντηση μπορεί να δώσει ένα ωραιότατο μασάζ από τα Quick Spa.
0: Για δώσ' το.
1: 3 στις 10 κουζίνες σε σπίτια έχουν αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κατάψυξη.
0: Οκ. Okay.
1: Παρακαλώ.
0: Πάγω. Όχι, είναι λίγες οι 3 στις 10.
1: 3 στις 10.
0: Μάλιστα. 3 στις 10 κουζίνες έχουν αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κατάψυξη. Viber 99 31 0 0 31. Στείλτε τα μηνύματά σας για να δούμε τι είναι αυτό που έχουν στην κατάψυξη, Έλενα.
1: Και κερδίστε ένα μασάζ
0: από Quick Spa.

0: Question Impossible. Repeat it, λέει Martin Garrix με Ed Sheeran. Οπότε we are gonna repeat το Question Impossible της ημέρας, γιατί έχει γίνει χαμός με τις απαντήσεις σήμερα. 3 στις 10 καταψύξεις έχουν αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Εσένα η κατάψυξή σου είναι πάνω ή κάτω?
0: Είναι κάτω.
1: Και
0: εσένα,
1: και εμένα κάτω.
0: Στο σπίτι των γονιών μου είναι πάνω.
1: Έχω την απορία τώρα, δεν ξέρω, επειδή έχω δει και μοντέρνους σύγχρονους, σύγχρονα ψυγεία που είναι πάνω. Αλλά έχω συνδυάσει το πάνω με
0: πιο παλιό,
1: τα νεανικά μου χρόνια, όταν ήμουν παιδί εννοώ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το πότε κατασκευάστηκε το ψυγείο για το αν η κατάψυξη θα είναι πάνω ή κάτω.
1: Okay.
0: Θα ακυρώσουμε μερικές απαντήσεις. Εγώ περνώ υπέροχα με τις απαντήσεις που έχουν έρθει. Τα top 2 που μέχρι τώρα είναι οι φλαούνες, που τις είπαν πολλοί, τις είπε η Μαρίνα, τις είπε ο Ευστάθιος. Δεν είναι οι φλαούνες, αλλά αγαπώ. Και επίσης, γενικά ο Ευστάθιος είναι τις αγαπημένες μου. Είπαν και τα αμπελόφυλλα, τα φύλλα των κουπεπιών, που τα είπαν και η Παναγιώτα, τα φύλλα των κουπεπιών, και ο Χριστόδουλος. Δεν είναι τα αμπελόφυλλα, δεν είναι οι φλαούνες. Η Νάσια το βρήκε, ο Γιώργος το βρήκε. Δεν είναι τα κατεψυγμένα φρούτα, δεν είναι ψωμί, δεν είναι κάποιον είδος ποτού. Δεν είναι νερό, το παγωτό παίζει πολύ.
1: Το παγωτό παίζει και δεν είναι ούτε αυτό.
0: Ούτε
1: βέβαια,
0: αυτό είναι.
1: Να σου πω την αλήθεια, είναι χτες, όταν κάτσα στον καναπέ μετά από πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, άνοιξα την κατάψυξη, μην με ρωτάς γιατί.
0: Ίσως
1: επειδή ήλπιζα να βρω κάτι και πετυχαίνω ένα κουτί με 8 μίνι παγωτίνια που κάποιος φίλος πρέπει να το άφησε, είτε που έμενε στο σπίτι μου είτε που ήρθε, και ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Έφατα 4.
0: Εννοείται, είναι σαν τα ξεχασμένα λεφτά μέσα σε jean.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα και έφαγα 4, λέω. Ρε παιδί μου,
0: το προσπέρασα και... γιατί καλά έκανες και έφαγες 4.
1: Είναι μικρά.
0: Ταξίζεις.
1: Έκανα girl math. Είπα, τα 4 είναι ένα πολλά μεγάλο.
0: Ναι.
1: Άρα έφαγα ένα πολλά μεγάλο παγωτό.
0: Μ' αρέσει και ο όρος girl math. Okay. Σκεφτούμε το καιρό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Εντάξει, είναι τάση.
1: Είναι τάση, αλήθεια.
0: Τον καταλαβαίνω.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει κιόλας με ρούχα και αυτά, ναι. Νομίζω.
0: Ναι,
1: πάμε προς τα εκεί. Ναι, ξεκάθαρα. Ή το τι θα αγοράσεις για να δικαιολογήσεις κάτι άλλο. Το κάνεις κι εσύ.
0: Το κάνω κι εγώ.
1: Α, το κάνεις
0: κι εσύ. Και ξέρω κι άλλους που το κάνουν.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Τα moderna math.
0: Modern math.
1: Modern
0: αγαπώ.
1: Math.
0: Αγαπώ. Τέλεια. Modern math.
1: Αγαπάμε και Question Impossible, αλλά και το hot track αυτής της εβδομάδας. Four to the floor, Offenbach and Star Sailor. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: Καλησπέρα, δεύτερη ώρα για το σημερινό Drive Time Show. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7. Απέναντι μου είναι η Απαστράπτουσα σήμερα, όπως και κάθε μέρα, έτσι και αλλιώς, Έλληνα Ολυμπίου.
1: Και ο Άρης Κυπριανού, ο οποίος αν είχε, ρε παιδί μου, κάποιο σένσορα το στούτιο για να μυρίσετε, θα μυρίζατε έτσι από τη δικιά του πλευρά. Μια μοναδική μυρωδιά, θα πω.
0: Μοναδικότατη.
1: Που μόνο οι πατάτες των McDonald's έχουν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ξέρεις, μπορεί από τα χιλιόμετρα μακριά να ξέρεις ότι μυρίζουν πατάτες του McDonald's.
0: Επειδή είναι αυθεντικές, Έλληνα μου, the inside matters.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως έχω να σας πω και για κάτι άλλο αυθεντικό, γιατί έχουμε τρελαθεί εδώ. Θα σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για μια παράσταση τους υπεργαλαξιακά αποτυχημένους, οι οποίοι επιστρέφουν για τρίτο κύκλο παραστάσεων. Τρεις τελευταίες παραστάσεις αυτή την Κυριακή, 13 του μήνα, και το επόμενο Σαββατοκυριακό, 19 και 20 του Σεπτέμβρη, στο Flea Theater.
1: Στη Λευκοσία.
0: Στη Λευκοσία. Είναι μια κωμωδία πρωτότυπη κυπριακή γραφή.
1: Θα έλεγα και κοινωνική κωμωδία.
0: Είναι κοινωνική. Έχει μερικές μπουνίτσες μέσα. Πρωταγωνιστούν ο Κωνσταντίνος Τσίτσος, ο Χαράλαμπος Δαμιανού ή αλλιώς Χαμπής και ο Φάνος Ιωφάνους. Είναι σε σκηνοθεσία του.
1: Του Άρη Κυπριανού, παιδιά.
0: Ναι, του ομιλώντα. Και εάν θέλετε, παιδιά, να απολαύσετε την παράσταση, στέλνετε θέατρο, ονοματεπώνυμο και ηλικία και θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής μία διπλή πρόσκληση για να πάτε να τους απολαύσετε.
1: Εξαιρετικά. Να πούμε ότι αυτή η κοινωνική κωμωδία, όπως την έχω ονομάσει, καταπιάνεται με πολλά έτσι, θέματα της δικής μας κυπριακής πραγματικότητας και μας κάνει και όλους εμάς, γιατί εμείς την έχουμε απολαύσει εννοείται, να σκεφτούμε ξανά και ξανά το πού ακριβώς βρισκόμαστε, πού είναι το κέντρο μας, ενώ εσωτερικά το κέντρο μας, και να αμφισβητήσουμε πολλά από τα πράγματα τα οποία ίσως μας έχουν φορεθεί χωρίς να το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα ο ίδιος, Έλληνα.
1: We cannot stop the feeling, παιδιά. Και αν θέλετε να απολαύσετε αυτή την παράσταση, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα.

0: Θυμάσαι που σου έλεγα τις προάλλες για τον Πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγκαν και για την κόντρα που φαίνεται να έχει ξεσπάσει με τον Βασιλιά Κάρολο. Που
1: είπε ότι. Έστειλε επιστολή, μου είπε.
0: Έστειλε επιστολή σε αντιπροσώπους, σε μίντια και όλα ότι δεν θεωρούνται πλέον μέλη της βασιλικής οικογένειας και πρέπει να αποποιηθούν τους τίτλους αυτού ή αυτής βασιλική υψηλότητα.
1: Βέβαια, άμα συνηθίζεις κάποιον να το λες με αυτόν τον τρόπο, τώρα είναι λίγο δύσκολο να αφήσεις, ρε παιδί μου, αυτή την.
0: Ισχύει. Ισχύει αυτό και σου είπα ότι ο Χάρη και η Μέγκαν δήλωσαν έκπληκτοι, ότι το μάθανε μετά. Αλλά.
1: Δεν μου είπες ότι δήλωσαν έκπληκτοι, ότι σοκαριστήκαν.
0: Ναι, στο είπα, ότι ευνηδιαστήκανε.
1: Οκ.
0: Είπαν βέβαια τώρα ότι μα με τέτοια παγκόσμια αναγνωρισιμότητα δεν μπορούμε ξαφνικά να ζήσουμε σαν ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό ζευγάρι.
1: Μαζί τους. Συμφωνώ. Ναι.
0: Θα σου πει τι, θα έχω ασφαλεία να πρέπει να γυρευκό πάρκινγκ, ας πούμε. Και ο Χάρη φαίνεται να απαντά σε αυτή την πράξη. Και ανακοίνωσε αμέσως μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων μέσα στο Σεπτέμβρη. Λαλή σου, έτσι είσαι, εγώ ένα πιένω παντού.
1: Περίμενε, θα εμφανίζεται όπως εμφανίζεται η Kate του Middleton μαζί με τον William.
0: Έτσι εμφανίζεται.
1: Σε νοσοκομεία, σε.
0: Θα πάει σε Spirit Awards.
1: Ναι.
0: Θα πάει σε Well Child Awards. Και θα πάει και στο Clinton Global Initiative στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα το ψάξω όμως. Γιατί είναι σαν να σου λέει, μπορεί να μην με θεωρείτε πλέον βασιλικό μέλος, αλλά δεν είμαι όποιος και όποιος, Έλενα.
1: Wow. Ναι. Τα προβλήματα έχουν τούτη διάσημη, ναι. Και εμείς κανέναν πραγματικά όμως, δηλαδή.

0: Λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο αξίζει να σου το πω, να το ακούσουμε όλοι μας.
1: Να μου το πεις.
0: Αν νιώθεις, ρε παιδί μου, αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, ότι είσαι λίγο άτονος, είσαι λίγο πιο στεναχωρημένος, έχεις πιο πολλά νεύρα. Ναι. Τα πράγματα, τα έχεις όλα αυτά.
1: Τα νεύρα ειδικά.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι θέμα δικό σου. Επιστημονικά υπάρχει ένα αίτιο που ακούει στο όνομα φθινοπορεινή ατονία.
1: Ατονία φθινοπορεινή.
0: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει 10% του πληθυσμού και. Αυτό δεν είναι πολύ καλό που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει στη μέγιστη έντασή του τον Οκτώβριο.
1: Α, έχουμε κομμάτι ναι. Δηλαδή.
0: Είναι αυτή η προσαρμογή, παιδιά, στην κανονικότητα, στην επιστροφή μετά από όλες τις διακοπές και την ξεκούραση που είχαμε. Και ακόμα και να μην κάτσατε ή να κάνετε ένα ταξίδι μες στο καλοκαίρι,
1: mm-hmm.
0: παίζει ρόλο το ότι όλα ήταν πιο. Κινούνταν πιο αργά. Καταλαβες.
1: Okay.
0: Επειδή ήταν πάρα πολύ πειρά, ακόμα και στη δουλειά, επειδή μισοί έχουν άδεια, άλλοι μισοί δεν έχουν.
1: Ναι, καταλαβες. Λογικό, βγάζει νόημα η αλήθεια.
0: Οπότε το σώμα σου θέλει αυτό το χρόνο για να επαναρρυθμιστεί και θα έχεις αυτές τις επιπτώσεις σωματικά και συναισθηματικά, αλλά φεύγει.
1: Φεύγει.
0: Ενώ μέσα το Οκτώβρη.
1: Επανέλθουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Α, εντάξει. Άμα επανερχόμαστε μέσα το Οκτώβρη, είμαι OK.
0: Ναι, βέβαια, εδώ δίνει και ένα tip. Εγώ να το
1: ναι,
0: πω αυτό,
1: το.
0: Ότι αν λύσουμε το ζήτημα του ύπνου και ξεκινήσουμε ναι. να βάλουμε ένα πρόγραμμα, μπορεί να επανέλθουμε πιο νωρίς.
1: Με βοηθά όμως.
0: Σε βοηθά.
1: Με βοηθά.
0: Τι θα σε βοηθούσε, να δω αν το γράφει αυτή η έρευνα.
1: Να έρθουν μέσα το Οκτώβριο τώρα.
0: Α, όχι.
1: Ένα και πιο κοντά στα Χριστούγεννα.
0: Ναι, αλλά ένα πιο κοντά στον αλλάξει η ώρα.
1: Εντάξει, έμπειρα. 25 φέτος είναι η πιο, το πιο νωρίς για τα τελευταία 7 χρόνια.
0: 25 του Οκτώβρη αλλάζει η ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη γι' αυτό.
1: Είσαι, δεν είσαι, θα αλλάξει.
0: Θα αλλάξει. Εκτός.
1: Εκτός.
0: Αν ευχούμε να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, με ένα αλλάζετε την ώρα.
1: Λες, ε.
0: Μας.
1: Να το ναι. να διαδηλώσουμε.
0: Βέβαια, μου πει τόσα χρόνια προσπαθούν να το κάνουν,
1: άρα.
0: Αλλά ναι. Τέλος πάντων. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία.
0: Θα επανέλθουμε, παιδιά. Εσείς είστε συντονισμένοι, Mix FM. Διαγωνισμούς έχουμε, δώρα έχουμε, παιχνίδια έχουμε.
1: Τα πάντα έχουμε, παιδιά, τα πάντα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και εγώ θα σε πάω έτσι μια βόλτα στον κόσμο με θέματα τα οποία συζητήθηκαν αυτές τις μέρες που πέρασαν.
1: Okay.
0: Ξεκινώντας από την Πολωνία.
1: Μάλιστα, όπου πάμε Πολωνία.
0: Ρομπότ διαδήλωσαν κατά του AI. Πόσο οξύμορο.
1: Συγγνώμη, υπάρχει conflict of interest εδώ. Οκ. Λαλή σου, κάτι ήρθε που μας...
0: Φαντάζομαι ότι...
1: Πέρασε μας, ας πούμε, ήρθε κάτι το οποίο είναι να μας κάνει εμάς να φαινόμαστε παλιά.
0: Μπορεί ή ίσως, ας πούμε, κατάλαβαν ακόμα και τα ρομπότ, το πώς σε επιπτώσεις θα έχει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ακόμα και σε αυτούς.
1: Ποιος τα έβαλε τα ρομπότ να διαδηλώσουν?
0: Νομίζω μια εταιρεία ήταν που το έκανε και ήθελε να περάσει ένα μήνυμα ότι είναι ήδη πραγματικότητα.
1: Okay.
0: Ήδη το βιώνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και ούτω καθεξής. Στη Δανία τώρα η κυβέρνηση απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές κάτω των 15,
1: ναι.
0: Αλλά το πάει και ένα βήμα παραπέρα, απαγορεύεται καθολικά και η χρήση κινητών στα σχολεία.
1: Οκ, okay, άρα δεν δικαιούνται να παίρνουν το κινητό μαζί τους.
0: Δημοτικά και γυμνάσια.
1: Οκ. Okay.
0: Και η Κίνα, η οποία έφτιαξε ένα, θα λέγα, ρομποτικό αεροπλάνο, αλλά δεν είναι ρομποτικό. Ένα τεράστιο αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κινείται πια με 1000 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Οκ, okay, κάπου γύρω στα 200 με 100 χιλιόμετρα περισσότερα από τα κανονικά.
0: Με 800 επιβάτες ταυτόχρονα.
1: Πόσους?
0: Βεβαίως.
1: Παναγία μου, είναι ώρα να κάνουμε boarding.
0: Φαντάσου να κάθεσαι, ας πούμε, στην τελευταία θέση.
1: Παπαναγιά μου.
0: Δώσε να κατεβαίνεις, που σε πιάνουν τα νεύρα, που περιμένεις να περάσουν όλοι για να βγεις.
1: Εντάξει, πρέπει να έχει 6 εξόδους κανονικά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η αλλαγή που εφέρνει το συγκεκριμένο αεροπλάνο είναι ότι τα φτερά,
1: ναι,
0: δεν είναι ξεχωριστά. Είναι συνέχεια του αεροπλάνου.
1: Άρα έχει θέσεις και στα φτερά.
0: Νομίζω.
1: Έτσι νομίζω, ότι μπορείς να κάτσεις φτερό.
0: Όχι, όχι, αλλά είναι τόσο μεγάλο, λέει, το μήκος του. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκουν αεροδρόμια για να απογειώνονται.
1: Πάρκινγκ. Ένα θέμα είναι στο πάρκινγκ.
0: Ναι, αυτό. Εγώ δεν ήθελα όμως να ταξιδέψω σε ένα αεροπλάνο που έχει 800 άτομα.
1: Ναι, οκ.
0: Να μπορούσα να κάνουν και συναυλίες.
1: Σίγουρα, μάνα μου. Τα πάντα όλα.
0: Με τόσο κόσμο. Θεωρείς ότι είναι να προλάβουμε, ας πούμε, κάποια στιγμή στη ζωή μας να ταξιδέψουμε σε τόσο μεγάλο.
1: Γιατί να με προλάβουμε, άμα το κάνει η Κίνα, φαντάζομαι μεθαύριο είναι ανέτοιμο.
0: Τώρα το σχεδιάζει.
1: Το ίδιο λέμε.

0: Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.
2: Και φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας Drive Time Show.
3: Αυτό ήταν, παιδιά. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε τη σωστή απάντηση στο Question Impossible.
2: 3 στα 10 ψυγεία, συγκεκριμένα καταψύχτες στα σπίτια τώρα αυτή τη στιγμή έχουν.
3: Παγωκίστες, παγωθήκες.
2: Εγώ παγωθήκη, τι λέω.
3: Και τα δύο.
2: Και τα δύο χρησιμοποιείς και τα δύο. Ναι. Όσοι παιδιά έχετε βρει τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa. Με βλέπεις τώρα που πληκτρολογώ.
3: Σε βλέπω ότι κατεπληκτρολογείς.
2: Ότι το κομμάτι, λέω και εγώ το Speed Demon, τι μου θυμίζει.
3: Τι σου θυμίζει, Ελένα.
2: Είναι ο τίτλος από το τραγούδι του Michael Jackson. Από το album Bad.
3: Έχει ο Michael Jackson τραγούδι
2: Speed Demon, ναι.
3: Δεν το θυμάμαι και είμαι και φαν του Michael Jackson.
2: Και λέω και εγώ τι μου θυμίζει, ναι. Και έρχεται ο Justin Bieber που βγάζει και αυτό το ίδιο, με τον ίδιο τίτλο, έτσι.
3: Οκ, μάλιστα.
2: Και έχει και τώρα, ας πούμε.
3: Μ' αρέσει που μας μαθαίνεις κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
2: Τώρα που το ακούσαμε και επειδή το ακούμε στην εκπομπή μας, δεν σου φέρνει και λίγο από αυτό το γκρουβάρισμα?
3: Γενικά ο Justin Bieber θεωρώ ότι φέρνει λίγο από Michael Jackson, λόγω του ότι έχει αυτή την τις υψήφωνες νότες που είχε και ο Michael Jackson.
2: Είδες τελικά ότι μας μαθαίνεις και εσύ πράγματα.
3: Βέβαια, παιδιά. Αλλά θα έρθει να σας μάθει και περισσότερα πράγματα η Ευελίνα Σκίτσκο στο Evening Show. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Από την Έλληνα Ολυμπίου
2: και τον Άρη Κυπριανού,
3: φιλιά πολλά!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
5: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Είναι και Παρασκευή σήμερα, επιτέλους, οπότε η διάθεση σήμερα από το πρωί είναι ακόμη πιο ευδιάθετη. Περιμένω τα μηνύματά σας, Viber 9931 0031 και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε. Bye.

Ζωζέφ. Και επειδή αύριο έρχεται Σαββατοκύριακο και ξέρω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι αν θα πάτε παραλία ή όχι, επειδή ο καιρός φαίνεται να κρατάει γερά με ήλιο και θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 31 στα παράλια και 34 στο εσωτερικό. Οπότε αν νομίζατε ότι επειδή μπήκε Σεπτέμβρης θα μειωθεί και σιγά σιγά η παραλία, τότε κάνετε λάθος, επειδή ο καιρός είναι ακόμη με το μέλλον.

Αν είχα ένα τζίνι και του έλεγα φέρε μου λίγο shopping, νομίζω πραγματικά θα μου έλεγε μπε στο Genius. Γιατί εκεί μπορεί να βρει από ρούχα, καλλιντικά, μέχρι συσκευέ και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί. Κάνει την παραγγελία σου online, επιλέγει σπίτι ή pick-up spot και παράλληλα μαζεύει και πόντου ανταμοιβή. Δηλαδή το τζίνι το βρήκαμε. Τώρα μένει απλά να του δώσουμε τη λίστα.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν-Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Big hits. Big energy.
1: 182.3 Mix FM.
2: What?

Το τραγούδι που παίχτηκε πιο πολύ φέτος το καλοκαίρι στο TikTok είναι το The One That Got Away της Katy Perry του 2011. Το τραγούδι μπήκε σε πάνω από 42 εκατομμύρια TikTok βίντεο και κάπου εδώ είναι η απορία μου. Μήπως τελικά τα παλιά τραγούδια ήταν καλύτερα ή απλά τα νοσταλγούμε εμείς επειδή έχουμε μεγαλώσει. Πάντως, το μόνο σίγουρο που θα πω εγώ είναι ότι οι μεγάλες επιτυχίες μένουν πάντα όσα χρόνια και περάσουν. Let's go.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Take the evening at your own pace.
0: The Evening Show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Εννοείται, άμα θέλεις να κάνεις κάποια αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο, στείλε μου μήνυμα στο Viber 9931 0031 και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Counting Stars.

Μια καινούργια μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτή τη βδομάδα από το περιοδικό Plus One λέει ότι οι ελέφαντες μπορούν να έχουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και από εμάς. Μπορούν δηλαδή να αντιστέκονται στις παρορμήσεις και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με την κατάσταση. Πριν κάνουν κάτι, το σκέφτονται. Εγώ πάντως χθες είχα πει ότι δεν θα φάω παγωτό και μετά από 10 δευτερόλεπτα παγωτό δεν υπήρχε. Λέτε να πάρω καμιά συμβουλή από κανένα ελέφαντα τελικά.

Ένα μικρό life hack για το Σεπτέμβριο είναι ότι αν παραγγείλεις Pizza Hut, κατεβάσεις τη νέα εφαρμογή και κάνεις εγγραφή, παίρνεις 300 πόντους bonus και μετά για όλον το μήνα μπορείς να μαζεύεις διπλούς πόντους σε κάθε παραγγελία. Οπότε στην πίτσα λέμε ναι, αλλά στην πίτσα με κέρδος λέμε ακόμη πιο.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: The Evening Show on Mix FM.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Evening Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Αλλά μέχρι τότε θέλω να προσέχετε, να περνάτε καλά και εννοείται να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό. Από εμένα την Εβελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσεις σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Lock me up cause I've been bad and I know I'll do it again. You're the best I ever had. I'm guilty, I confess.
6: Right station.
1: Right now. Mix FM. Cyprus.
7: In the mix with Tassos Pilarinas.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και
3: You're back with the island's number one hit music station.
0: Mix FM, Cyprus.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
5: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Δες πως θα μπήκες ποτέ.
5: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
8: Prisoner, locked up. Can't get you off my mind. Lord knows I tried a million times.
3: And we're back in the mix.
2: 102.3 Mix FM.
9: This is the Weekend Mix.
3: Mix FM.